Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6.
1: Το ραδιόφωνο σου.
2: Τον ακούω όλη μέρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Τι μου έλα με τα κλαμπατσίμπαλα πρωί πρωί μου πήρε στα αυτιά μου. Έλα, ησυχία.
1: Δεν αντέχω να σε μακριά μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα να έχουμε πρωινοσφαίρα 102,2.
2: Καλημέρα.
0: Δώσε τον κόσμο τσιφτετελάκι πρωί πρωί. Δώσε.
3: Ακονίδες.
0: Αχ Παναγία μου, Δευτέρα σήμερα. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. 4 Μαΐου 2026. Είναι ο Νίκος Γαλούδης.
3: Ο Παναγής Ζαντζάτος.
0: Να σε δω, να σε χαρώ.
3: Σαν τα νερά να σε πιω.
0: Καλημέρα λέει παιδιά, πώς είσαστε, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μήνα να έχουμε. Ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης. Ο τελευταίος μήνας πριν υποδεχτούμε το καλοκαίρι για το 2026.
3: Ναι.
0: Τι έγινε Νίκο μου, πώς πέρασε το Σαββατοκυριακό?
2: Καλά.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη.
2: Ιουλία Καλυμάνη.
0: Με Βασίλη Παπακοσταντίνου εκεί πέρα.
2: Βασίλη Παπακοσταντίνου εκεί
0: πήγες, πέρα. Πήγες, μίλησες, έβγαλες
2: έλφι. Ναι, τραγούδι θα μου γράψει.
0: Θα σου γράψει, ναι. Ήμουν σίγουρος.
2: Τι θες να πάω να του μιλήσω τον άνθρωπο, ήρθε να πιει ένα ποτό ο άνθρωπος.
0: Καλά, ήρθε να πιει ένα ποτό, τον έβγαλατε εγώ εκείνο. Εγώ τον έβγαλα, εσύ τον βγάλατε.
2: Τι να σου πω τώρα. Εντάξει, ήθελε ο άνθρωπος συντροφιά, ξέρω.
0: Ωραία, ωραία ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Είπε η Ιουλία ένα τραγούδι το οπότε είδα.
2: Ναι.
0: Τι ωραία φωνή που έχει.
2: Η Ιουλία ή ο.
0: Μαμά Ιουλία.
2: Η μαμά Ιουλία έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Γιατί τραγούδισε ο Παπακοσταντίνου?
2: Όχι. Τελικά δεν τραγούδισε.
0: Προφανώς και δεν τραγούδισε.
2: Θα ήθελε να πιει ένα ποτό.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, και
2: δεν καταλαβαίνω. Και η Ιουλία τώρα εντάξει, ντράπηκε λιγάκι. Εκεί πέρα, εντάξει,
0: ναι, μωρέ το κορίτσι, με συντροπή είναι. Δεν τη βλέπω, εγώ νομίζει. Βέβαια, τι τώρα. Το κορίτσι
2: είναι πάρα πολύ ντροπαλό.
0: Είναι ντροπαλό κορίτσι,
2: βεβαίως.
0: Μα να μην φαίνεται καθόλου.
2: Δεν φαίνεται.
0: Κατά τα άλλα, το Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ τίποτα. Εγώ.
0: Τριήμερο κιόλα.
2: Ναι, δεν έκανα τίποτα.
0: Τίποτα,
2: Δεν έκανα τίποτα.
0: Φίλοι. Όχι, εντάξει, εγώ βγήκα. Δεν μπορώ να από εδώ ένα
2: πού
0: φαγητάκι,
2: πήγες?
0: Να από εκεί ένα φαγητάκι.
2: Τι φαγητό,
0: να ένα
2: μπεδότοπο,
0: να ένα. Τι θες να σου πω, δεν βγήκα να κάνω χαλινό το κλαμπινγκ αυτό το σουκού.
2: Να πιες ένα ποτό. Πιες ένα ποτό,
0: δεν
2: μην κάνεις κλαμπινγκ.
0: Δεν ήπια, δεν ήπια.
2: Πιες ένα τσάι.
0: Ένα τσάι, ένα τσάι, ούτε τσάι ήπια.
2: Όχι. Είσαι μπαμπάλας. Γερομπαμπάλας.
0: Είμαι, είμαι. 60 χρονών είμαι και το
2: χαίρομαι.
0: Είμαι και το χαίρομαι.
2: Μα τι χαίρεσαι, σύνταξη πρέπει να πας να πάρεις.
0: Δεν το σύνταξη. Φωνάζω. Τα 18 το φωνάζω. Εσένα περίμενα να νομίζει.
2: Ναι, αλλά θα παίρνει 800 ευράκια, έτσι.
0: 800 ευράκια, 800 ευράκια. Δεν πειράζει, Νίκο. Εγώ θα έχω τη φάρμα μου εκεί πέρα. Θα έχω το
2: μπουστάνι. Ποια φάρμα, ρε κακομίρι. Θα σε κυνηγάει η κότα, ρε φίλε. Ποια φάρμα, ρε κακομίρι.
0: Χρόνια πολλά σήμερα σε εσά που γιορτάζετε. Ποιος? Χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο. Στην Μόνικα, στον Ιλάριο, στον Θεοχάρη και στον Μελή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους τους πυροσβέστες, βεβαίως. Και ημέρα του πολέμου των άστρων.
2: Είδα σήμερα, πού είδα το Σαββατοκύριακο πυροσβέστες. Πολύ κρύο το Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ κρύο το Σαββατοκύριακο, όντως. Έχεις απόλυτο
2: αυτό
0: δίκιο.
2: Αυτό και μόνο σου χάλαγε τη διάθεση.
0: Ισχύει. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι λες και χειμώνια σε πάλι. Να βέβαια βγάλουμε τα μπουφάν.
2: Ενώ
0: βέβαια...
2: την Πέμπτη περάσαμε υπέροχα γιατί είχαμε αυτό το mood ότι μπροστά μας έχουμε τριήμερο. Είχε καλό καιρό. Είχε. Όλα τα καλά είχε. Έρχεται
0: εντάξει,
2: η Παρασκευή.
0: Το ξέραμε βέβαια.
2: Και επειδή το ξέραμε τι έγινε, σημαίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Από σήμερα λέει όμως φτιάχνει. Έχεις έτοιμο το σάκι?
2: Δεν έχω σάκι.
0: Δεν έχει σάκι.
2: Όχι, όχι, μας έγραψε.
0: Τι αποκλείεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο σακούλης μου.
2: Ο σακούλης σου, μίλησα μαζί την Πέμπτη.
0: Α, και τι σου είπε, θα μας γράψει τη Δευτέρα?
2: Όχι.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν είπε κάτι.
0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε έτσι να πιούμε μια γουλιά καφέ. Να πάλι αργήσαμε. Οι Δευτέρες δεν μας πάνε, Νίκο.
2: Εσύ Παναγία, μου
0: ξεκινάει από τρίτη εβδομάδα.
2: Έτσι, έχω ξυπνήσει από νωρίς, έχω πάρει ένα κεφάλι.
0: Έλα, Νίκο.
2: Ηλεκτρικό μπρίκι. Πήρα ένα ηλεκτρικό μπρίκι.
0: Μιλάει ο Γερομπαμπάλας, μιλάει σε μένα. Το άλλο Γερομπαμπάλας από εδώ. Επειδή πάει σε μια Καλυμάνη, επειδή παίρνει σκασμό λεφτά, θα μας πει εμάς.
2: Πήρα ηλεκτρικό μπρίκι και έφτιαξα ελληνικό.
0: Να τα ορίστε. Έφτιαξε ελληνικό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, μιας και είπες έφτιαξα ελληνικό, να υποδεχτούμε στην παρέα μας εδώ, Νίκο, και
2: αυτόν
0: να ξέρεις ότι θα σε κανονίσω. Και να ξέρεις ότι θα σε κανονίσω. Ας το πάνω μου, ας το πάνω μου, γιατί θα έχουμε ωραίο ελληνικό καφέ εδώ πέρα κάθε πρωί. Και παιδιά, να υποδεχτούμε στην παρέα μας το Λουμίδι Παπαγάλο, που το πήγε σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδις Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια. Λουμίδις Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα.
2: Τον βανίλια πειράζω.
0: Δεν υπάρχει, φίλε. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδι Παπαγάλου, εντάξει, συνδυάζεται με φυσική έτσι, αρωματική ύλη και μας προσφέρει δύο νέες γεύσεις. Λουμίδις Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις και είναι συγκλονιστικός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τον ελληνικό καφέ τον είχαμε αφήσει λίγο πίσω.
2: Όχι, εσείς.
0: Τον είχαμε αφήσει λίγο πίσω. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα έρχεται ο Λουμίδης Παπαγάλος να σου πει: εδώ είμαστε, κάνουμε ένα. Το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και έπρεπε να γίνει αυτό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και που είναι εδώ στην παρέα μας.
2: Σε πληροφορεί πάρα πολλοί κόσμος έχει γυρίσει στον ελληνικό.
0: Ισχύει, πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί. Έχεις δίκιο. Μα και εγώ πίνω ελληνικό.
2: Μα ναι,
0: την προηγούμενη εβδομάδα ήπια.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο.
0: Λοιπόν, για πάμε Νίκο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Μην μου σαραχτός και light εκεί πέρα. Έχεις και τα χαρτιά σου, έχεις και τα αυτά σου. Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Είδες μπαλίτσα χθες?
0: Είδα, ναι.
2: Τι είδες?
0: Είδα, λέει, το ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
2: Θυμάσαι πως τελείωσε?
0: Ναι, 3-0 νομίζω.
2: 3-1.
0: 3-1.
2: Το είδες.
0: Και είδα και λίγο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Πόσο ήρθε?
0: 0-0.
2: Τέλεια. Λοιπόν, είμαστε στην πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας που έχει ξεκινήσει. Τα play-off της Τίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς σε συνεργασία με τη Τίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό.
0: Καθάρισε φωνούλα για να τον στείλει τον τυχερό.
2: Ναι. Πού να τον στείλω τον τυχερό?
0: Έγινε ο αγώνα. Δεν πειράζει. Πες το από κάτω, Νίκο.
2: Μπαίνοντας, παιδιά, στο nation.stichiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαγωνισμοί που μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι απλός μέλος της Stichiman. Η Stichiman Super League μπαίνει στην τελική της ευθεία και θα αναδείξει τον πρωταθλητή. Μέσα από το Stichiman Nation μπορείς να δεις από κοντά όλη τη δράση των play-off με προσκλήσεις για όλους τους αγώνες και VIP εμπειρίες. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Έχεις break.
2: Yes.
0: Έφυγες τότε και ερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Έχουμε ένα μισάωρο ακόμα μπροστά μας γεμάτο.
2: Μόνο ένα μισάωρο έχουμε εμείς.
4: Σφαίρα 102-2.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Τι?
1: Δεν είμαι έτοιμος για αυτή τη βδομάδα.
2: Κάτσε ρε Νίκο, είχαμε και τριήμερο, τι δεν είσαι έτοιμος?
1: Δεν είμαι έτοιμος, δεν πέρασα καλά το τριήμερο. Δεν είχε καλό καιρό, έπρεπε να είμαστε έξω στους δρόμους και να τρέχουμε να μαζεύουμε το Μάη.
2: Και διαβάζω τώρα εδώ, προετοιμαζόμαστε να πούμε και το καιρό. Μάιος λέει με χειμωνιάτικο σκηνικό, ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών.
1: Ρε, για την Πρωτοπαγιά μιλάει. Άιντε, διάβασε το.
2: Το διάβασες?
1: Ναι.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Άκου τώρα, μου δεν στόχα κιόλας. Τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδα, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί βρίσκεις γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας που έρχονται καθημερινά δίπλα σου από όλη την Ελλάδα. Στα Lidl στηρίζουν ενεργά την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση. Από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein, ξέρεις όπως ό,τι θέλεις. Εκεί θα το βρεις, ελληνικό εγγυημένο και με γεύση για βραβείο, η αλήθεια είναι. Και ελληνικά και βραβευμένα και στα Lidl, και αυτά είναι.
1: Deadline σε 2 ώρες. Inbox γεμάτο. Συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό ginseng.
2: Ginseng. Δεν τα ξέρεις εσύ αυτά.
1: Και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν χρειάζεσαι περισσότερο από τη Unipharma. Όχι, δεν τα ξέρω εγώ, Παναγί μου. Το τζιντζιντζιντζιντζιν. Δεν το ξέρω, όχι. Μίλα μου για γαρίφαλο.
2: Μίλα μου για άλλο.
1: Πες ότι έχει βάλει μέσα γαρίφαλο.
2: Λοιπόν, τι βλέπω εδώ. Βλέπω, έχω ανοίξει τώρα το ντοσιέ εδώ πέρα. Βλέπω, λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Βλέπω. Σφαίρα password, εντάξει, την παιχνιδάρα μας που με ρωτάτε το password και με ρωτάτε πώς μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα σας πω τώρα πώς μπορείτε να πάρετε το αυτοκίνητο. Μένει συντονισμένος εδώ μέχρι από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Ακούς όλη μέρα σφαίρα. Πέφτει το σφαίρα password, ένας τετραψήφιος κωδικός. Και στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022. Στέλνεις σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Γίνεται κλήρωση, σε καλούμε. Μας λες στον αέρα το σφαίρα password και έτσι αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση για το ολοκένουργιο MG3 Hybrid Plus. Σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Και θα γίνει και μια μεγάλη παρτάρα εκεί γύρω στο τον επόμενο μήνα, για να μάθουμε και ποιος θα είναι ο τυχερός ακροατής που θα το κερδίσει. Αυτό τώρα από τη μία το Σφαίρα Password που με ρωτάτε. Από την άλλη, σήμερα και εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα παίξει για πρώτη φορά νέο τραγούδι αποκλειστικά από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Mm-hmm. Θα το βάλουμε τώρα στο 6-7.
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
2: Ό,τι θέλω εγώ, ωραία.
1: Yeah,
2: έτσι έχει μάθει και το ακούτε πρώτο εδώ και θα το ακούτε για μία εβδομάδα μόνο στο πρωινό. Όχι στο πρωινό, στο Σφαίρα 102,2. Αλλά πρώτα θα το ακούσετε εδώ στο πρωινό. Να πω μια καλή μέρα, γιατί έτσι πήγα το πρωί στο mini market εκεί στον Άγιο Στέφανο που μας ακούει ένας κύριος κάθε μέρα.
1: Yeah.
2: Και μου κάνει παράπονο γιατί βάζουμε επανάληψη. Λέει, αφού είστε εκεί κάθε πρωί 6 ώρα, γιατί βάζετε επανάληψη?
1: Έχει δίκιο.
2: Τι έχει δίκιο, ρε Νίκο? Άλλοι μας λένε βάλτε σε επανάληψη τα διλήμματα και τις φάρσες. Άλλοι μας λένε μην βάλτε σε επανάληψη.
1: Αυτή. Έχουν δίκιο για αυτήν. Ναι.
2: Διπλωμάτες.
1: Μεταξύ τες.
2: Διπλωμάτες. Κατάλαβες. Αυτός είναι ο καλούδης. Διπλωμάτες.
1: Να πούμε και μια καλημέρα εδώ στο mini market, εδώ στη γειτονιά μας. Με ναι. Εξυπηρετούν κάθε φορά.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί ξέχασα να πάρω το.
2: Και τι ξέχασα να πάρω το χάπια σου. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Μπες στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. ΔΕΗ My Rewards Coupons και κέρδος στο τσεπάκι σου. Φύγαμε για τα νέα για τον καιρό.
1: Ό,τι θέλεις εσύ.
2: Έλα, πάντα το ανοίξουμε μια ματιά.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Για σήμερα λοιπόν, παιδιά, για σήμερα για την Αττική θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ από το απόγευμα, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Α, το ναι, έχεις δίκιο, ρε Νικολάκο μου.
1: Έτσι,
2: Νίκο, είμαστε στον αέρα.
1: Είσαι βλάκας. Όπως ακούσατε, παιδιά, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Σε ένα κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone είναι γονικού ελέγχου. Η Vodafone αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερο στα vodafone.gr.
2: Γλυκούλη μου, πήδηξες μια γραμμούλα.
1: Δεν ξαναγίζω.
2: Ωραία, γλυκούλη μου, το κατάλαβα.
1: Δεν σου έχει συμβεί.
2: Και να καλωσορίσουμε και στην παρέα μας Venturis Ferries. Μας προτιμούν πολύ, το βλέπεις έτσι.
1: Βέβαια.
2: Εδώ είναι. Σκεφτείτε το, παιδιά. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις. Αυτό βάλε. Έτοιμος για ξεκούραση και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα εδώ, κάθε Παρασκευή, ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θέλεις να είσαι ο τυχερός, Viber 6936 101022, Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο.
0: Το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό.
1: Εν τω μεταξύ, έχεις παρατηρήσει κάτι?
2: Τι?
1: Το τραγούδι λέει πάρε το μετρό γιατί.
2: Ναι. Γιατί? Γιατί?
1: Για ό,τι.
2: Πάρε το μετρό.
1: Το τραγούδι έχει
2: για
1: πολύ
2: τη δουλειά, λέει.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπήρχε μετρό όταν το έγραψε ο άνθρωπος.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Ήξερε όμως.
1: Ήξερε, ήταν μέσα στο κόμμα.

0: Τι? Πες μια καλημέρα στη Ράνια, είναι ξύπνια.
1: Τι Κωστάκι μου!
0: Ναι, το Ρανάκι.
1: Ρανάκι μου, γλυκό μου πλάσμα. Γιατί
0: ξύπνιο τέτοια ώρα.
1: Γιατί σε έκανε σεξ όλη νύχτα. Πώς το λέω.
0: Όλη νύχτα.
1: Όλη
0: Από τις 12 ή...
1: Ράνια θα λέμε και θα κλαίμε. Δεν θα ρωτάζε για
0: άλλη
1: Ράνια.
0: Αλλά πώς είναι.
1: Ρανάκο μου, γλυκό μου
0: από
1: πλάσμα.
0: Από τις 12 η ώρα ή από τη μέση της νύχτας.
1: όχι, το πιάσε από τις 2-3 και μετά.
0: Έτσι, μπράβο. Γιατί μην...
1: Δεν θέλει και πολύ, 7-6.
0: Μην έχουμε κανένα τραυματισμό.
1: Δεν το λέω έτσι, γι' αυτό από τα πιο όμορφα και γλυκά πλάσματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου είναι.
0: Κοιτάτε.
1: Είναι αθώο πλάσμα, όμορφο, ωραία ψυχή, όμορφη ψυχή.
0: Αθώο, τα λες.
1: Είναι, άκουμε τώρα,
0: λίγο.
1: Λέω. Άκουμε, δεν υπερβάλλω καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε κάτι για το τριχωτό της κεφαλής σας, εδώ έχουμε τη Σένεκα, μια θεραπεία PRP θα δώσουμε και αυτή την εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, ιδανική για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Επειδή λοιπόν έχει κάνει και ο Γρηγόρης και έχει μείνει απόλυτα ικανοποιημένος, το κόστος της θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι εντελώς δωρεάν. Τη θεραπεία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ ή να τη δώσει ένα δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σένεκα και το όνομα τεπώνυμό σας, γιατί την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
0: Όποιος ξέρει τι θα πει.
1: Έλα.
0: Όποιος ξέρει θα πει φρέσκο κρέας εγγυημένο και νόστιμο, ξέρει και πού θα το βρει. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και πού θα τις βρει. Όποιος ξέρει τι θα πει γιουδετσάκι της Κυριακής να μας κομπινίζει το σπίτι, ξέρει και πού θα βρει το κρέας που πρέπει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια.
1: Ωραία Βέλτια. Βέλτια.
0: Ακόμα έρχεται πάντα σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική σου αξία, ούτε τη γεύση του. Και τη γεύση, να γλύφεις και τα δάχτυλά σου.
1: Λοιπόν, πολλές εξελίξεις, παιδιά, εκεί στο με το Τραμπ και τα στενά του Ορμούζ και όλες αυτές οι εξελίξεις. Ναι, κάποια στιγμή και εγώ το χασά, οπότε το παράτησα τελείως. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Το μοναδικό που ξέρω να σου πω είναι ότι κατέβηκε λίγο το δίζελ.
1: Ναι, κατέβηκε λίγο το δίζελ, όντως έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και ανεβαίνει η βενζίνη σιγά-σιγά, να ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά ξέρω ότι κατέβηκε
1: έτσι
0: πάνω
1: αυτά. Έτσι πάνω αυτά. Τι άλλο, έτσι να μπω λίγο να ρίξω μια ματιά στα νέα της επικαιρότητας από νωρίς το πρωί. Όλα, το ένα πιο καταθλιπτικό απ' τ' άλλο είναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον DJ σε γαμήλιο πάρτι.
0: Τι έκανε?
1: Ορίστε, κάτι ψεύω, τον DJ. Να σου φάει τη δουλειά ήθελε.
0: Ποιος ήθελε να πάει
1: ο Υπουργός,
0: τη
1: δουλειά? Θα τα λέω δύο φορές για να τα ακούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα.
0: Άντε ρε.
1: Ο Αλέξη Τσίπρας από την άλλη, να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Δεν αντέχω με ντοκιμαντέρ. Επίσης δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Δεν μετέχω, λέει, σε ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015. Δεν θα νομιμοποιήσω την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα σε βάρος μου. Μάλιστα. Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο Τσίπρας. Θες να πάρεις μπρος τη μανιβέλα.
0: Δεν ξέρω αν μιλάνε γι' αυτό. Όχι, δεν θα μιλάνε γι' αυτό.
1: Τι έχει κάνει ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας?
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων.
0: Ο Sky κάνει κάτι ντοκιμαντέρ. Δεν είχε με την Νοέμβρη. Από μόνος του.
1: Okay. Α, το ότι. Καλά, βέβαια θα τα πει και ο Γρηγόρης αυτά, παιδιά, μετά, γιατί τα έχω βάλει στις ειδήσεις. Τη δήλωση του Τάσου Μπουγάτη, να άκουσες για τον Ακύλα.
0: Καλά λέει.
1: Έχει δίκιο, όντως.
0: Ότι και καλά είναι μεγάλη επιτυχία σαν και αυτό. Αυτό είπε.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν είπε αυτό.
0: Τι είπε αυτό?
1: Είπε ότι έχει πατήσει πάνω στο δικό
0: στη
1: του τραγούδι.
0: Στην συνταγή εννοεί αυτό.
1: Ναι,
0: εννοεί.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, ότι
1: αυτό.
0: Είναι επιτυχία. Τάκα.
1: Λέει εδώ, τάκα. Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το Φέρτο είναι αντιγραφή του Θέλεις Μπουζούκια Πάμε. Για να το λένε ισχύει. Άρα μίλησε για αντιγραφή. Δεν μίλησε το ότι πάτησε
0: πάνω
1: στο...
0: Πού το αντιγράψε?
1: Τι να σου πω τώρα. Ετοιμάσου μετά, μόλις το πει και ο Γρηγόρης, να το βάλουμε στο... Να τα κάνουμε split, να τα ακούσουμε. Και τα δύο μαζί.
0: Να κάνουμε split, να τα ακούσουμε.
1: Και ο Στέλιος Ρόκος προσποιήθηκε το Ζητιάνο στην Ιταλία.
0: Ωραίος.
1: Πλησίασε μια Ιταλίδα λοιπόν,
0: ναι.
1: Και του λέει καλοταϊσμένος φαίνεσαι για...
0: Έχεις φαίνει καλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break. Έμεινε τραγούδι ή δεν έμεινε? Έμεινε ένα τραγούδι το οποίο θα μας πάει στο break των 7.
0: Θέλεις κάτι συγκεκριμένο?
1: Ναι, το Αιγαίο. Και αμέσως μετά, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και θα σας αφήσω κάπως έτσι. Ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένα μας. Μοιάζει, ακούει η Κυράνια τώρα και είναι πολύ σε αυτά, τα αγαπάει πολύ αυτά. Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς περιγράφει το βιβλίο καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες. Και αυτές ορίζουν τα όσα βλέπουμε. Στο best seller καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές, πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: καθημερινή λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
9: οχ,
8: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Για τη Gen X είναι τελετουργία. Για τους Millennials είναι διάλειμμα από τα deadlines. Για τη Gen Z είναι vibe. Για εμάς είναι όλα μαζί. Michel Coffee Company. Same love, different generations.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
14: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
15: Ναι.
16: Έλα ρε παιδί μου.
17: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
18: Γρηγόρης Αρναούτος.
19: Γρηγόρης Αρναούτος.
20: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
21: Γιώργος Διανός.
22: Με
21: θεωρείς
22: πω τι πλάσμα έχεις δει, κουκλής.
23: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
24: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: 1, 3, 2, 1.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα είναι αυτή. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθες, Παναγή.
6: Καλώς ήρθες.
7: Καλώς ήρθες, Παναγή.
5: Καλώς ήρθες, Νίκο. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμα πρωινό. 3 λεπτά μετά από τις 7. 4 παρακαλώ, Μαΐου. Καλό μήνα και από εμάς. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά.
7: Όλα καλά, όλα καλά. Πώς περάσατε, Τρίγκο.
5: Καλώς ήρθατε,
4: Γιώργο. Καλό μήνα, Γιώργο μας.
8: Έλα, ρε, πού είστε, καλό μήνα, τι κάνετε, καλά.
5: Τι γίνεται. Πώς είσαι, εσύ είπες, καλό μήνα. Πώς μπήκε ο μήνας, πώς μπήκε ο μήνας.
8: Πολύ ζέστη και πολύ κρύο, μαθαίνω.
5: Χιόνια, τι χειμώνα.
7: Χιόνια,
8: χιόνια στην Πάρνηθα.
5: Δεν με κοροϊδεύει, δεν είδε αν έχει χιόνια ή όχι εδώ.
4: Πε να δει. Στο Κυριακή.
5: Παραγγί με κοροϊδεύει τώρα.
7: Έριξε χιόνια, όντω.
4: Ναι, καλά.
7: Ξέρω τίποτα.
5: Δεν πάνε με κοροϊδεύει.
8: Παραγγί παίζει beach volley, δεν είναι σε τέτοια φάση.
4: Εσύ λογικά, εγώ περιμένω ότι αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ζήτηση για το παραλίγο να αποκλειστεί.
5: Σοβαρά τώρα, μου κάνει πλάκα τώρα ή μου κάνει πέφτω. Δεν του κάνω, μείνανε πάνω στο καζίνο όσοι πήγαν με τα αυτοκίνητα που αποκλείστηκαν.
4: Καλή μέρα,
5: Παναγία τη Βλακή.
7: Δεν το ξέρα, σα
5: μα δεν ασχολείσαι με τίποτα. Τι κάνει το Σαββατοκύριακο, ρε φίλε.
4: Στη Φλόρινα.
7: Συγγνώμη, αλλά και λίγο στα.
5: Τα χιονοδρομικά κέντρα άνοιξαν. Τι εννοεί.
7: Καλά, άλλο στη Φλόρινα, αλλά εδώ τώρα το κλείστηκαν στην Πάρνη που είναι δίπλα.
5: Ναι, τα αδέρφια που κλείστηκαν πάνω.
8: Λευτεριά στα αδέρφια μα.
7: Πήγε να βοηθήσει.
5: Λευτεριά στα αδέρφια πάνω.
4: Και στο Παρνεζό χιόνισε. Και στο Κυριακή χιόνισε.
5: Λοιπόν, θα τα πούμε 7 και 4. 8 παρατέταρτο, λίγο 5 λεπτά πιο πριν. Σάκη Αρναούτογλου σήμερα θα μας πει, θα τον έχουμε live στο τηλέφωνο για να μας πει λίγο τι ακριβώς συνέβη. Είχε περίπου 70 χρόνια να συμβεί αυτό στην Αθήνα, μήνα Μάιο. Έτσι, κάπως τέτοιες θερμοκρασίες τόσο χαμηλές. Γενικά υπήρχαν μερικά ρεκόρ δηλαδή που γίνανε. Συμβαίνει κάτι κουλά πράγματα και έχω να του κάνω έτσι 2-3 ερωτήσεις. Νομίζω και εσείς θα θέλετε να ακούσετε τι συνέβη και τι θα γίνει και στη συνέχεια. Πριν όμως να πω χρόνια πολλά στην Πελαγία, στον Πελάγιο. Στη Μόνικα, στον Ιλάριο, στον Θεοχάρη και τον Μελή. Διεθνή ημέρα πυροσβεστών. Χρόνια σας πολλά, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτά που σας συμβαίνουν στη δουλειά σας. Και η μέρα του πολέμου των άστρων. Μάλιστα, είναι όλοι φαν της επιστημονικής φαντασίας. Λοιπόν, σήμερα θα σας πούμε και μερικά πράγματα γιατί πήγαμε και είδαμε και Μάικλ Τζάκσον. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Την ταινία είδαμε. Γιώργο, μήπως εσύ εκεί πέρα
7: πήγατε στην Εμαδάκη.
8: Δεν το είδα.
5: Δεν το έχεις δει. Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο και όλα αυτά. Τι έγινε στον κινηματογράφο. Είχα να δω τόσο κόσμο και σε αυτό και στο διάλογο.
8: Χορεύανε. Είδα κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούσαν στο τέλος. Όλοι τελειώνουν.
7: Έχει γίνει τρέντ αυτό και τους έχουν σπάσει τα νεύρα, το ξέρεις. Τους βρίζουν όλοι.
5: Γιατί?
7: Έχει γίνει τρέντ στο TikTok. Πηγαίνουν στην ταινία και ξεκινάνε και χορεύουν την ώρα που παίζει ταινία.
5: Ναι.
7: Για να τραβήξει το βιντεάκι.
5: Πώ το είπε τώρα αυτό, πώ το έχει γίνει, τι είπε ότι είναι.
8: Τρέντ.
5: Έγινε και ένα άλλο τραγούδι, θα το βάλουμε πιο κάτω.
4: Ένα άλλο μου άρεσε τρέντ.
5: Θα το δούμε λίγο παρακάτω αυτό για να ξεκινήσουμε λίγο με το σαν σήμερα και τα νέα της ημέρας.
4: Δεν
5: θα
4: το πούμε
5: όμως. Ναι, όχι, θα το πούμε παρακάτω για να το κάνουμε κιόλα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Επίσης το έξω από εδώ φορούσε πράντα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Τι γελάζε.
7: Ποιο.
5: Δεν θέλω να λέω.
8: Έξω από εδώ το 2, ε.
5: Το έξω από εδώ το 2. Τι γελάς, ρε.
7: Το πιο γρήγορη μου.
5: Το έξω από εδώ το 2. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ σαν σήμερα.
9: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
10: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
5: Είπαμε, είναι 4 Μαΐου του 26. Ακριβώς.
8: Σαν να πέφτεις από τα σύννεφα.
5: Πριν 400 χρόνια, 1626, κοίταξε να δεις φίλε, 1626, ο Ολλανδός Πίτερ Μίνουιτ φτάνει στο σημερινό Μανχάταν.
7: Μάλιστα.
5: Και το ανακαλύπτει. Απίστευτο. Πίτερ Μίνουιτ. Μάλιστα.
8: Ο Πέτρος ο Λεπτός.
5: Ενώ το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά ο οδός Αθηνάς, παρακαλώ. Το 1932 οι Αμερικανικές αρχές κατηγορούν τον Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή, σημαίνοντας την αρχή του τέλους για την καριέρα του διάσημου κακοποιού. Το 1941 ο Χίτλερ εξυπνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Ράιχσταγκ, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Ενώ το 1952, μια τέτοια μέρα, 4 Μαΐου, ιδρύεται εργοστάσιο Σπίρτων στη Ρόδο και ανάβει η μάχη με τους Σουηδούς που μέχρι τότε είχαν το μονοπόλιο.
7: Στα Σπίρτα.
5: Στα Σπίρτα. Το 1955 ο υπέρτατος Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους. Ενώ το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία του ραδιοτηλεοπτικός φορέας ΝΕΡΙΤ, παρακαλώ. Από τη ζωή το 1984 έφυγε ο Παύλος Μαρτινογιάννης. Το 2006 ο Αλέξης Δαμιανός, σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Ενώ από γεννήσεις έχαμε Όντρεϊ Χέμπορν, Βρετανοβελγίδα ηθοποιός. Ο Ρόκο Σιφρέντι έχει γενέθλια σήμερα.
7: Θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Χρόνια πολλά.
5: Διάσημος Ιταλός ηθοποιός του ερωτικού κινηματογράφου.
7: Πάντα γερός να είναι.
5: Πάντα να είναι καλά το παλικάρι, μας έδωσε μεγάλες χαρές. Αν ζει ακόμα το 64 γεννηθείς. Τι είναι αυτά που
7: παίζει ακόμα μπάλα, δυνατή.
4: Όχι,
7: τι λες.
4: Γιατί έχει κολλήσει κάτι αρρώστιες κατά καιρούς.
5: Κατά καιρούς, εντάξει. Ενώ το έχει σήμερα γενέθλια και η Σοφία Αρβανίτη. Θα τις βάλουμε λίγο παρακάτω. Το μη μου μιλάς για καλοκαίρι, σας κάνω και ένα τρέιλεράκι έτσι για μια καλή
4: μέρα. Καλά, τώρα μας γονάτισε.
7: Για να έχετε να περιμένετε.
5: Βέβαια, γιατί είναι ωραίο να
7: περιμένω. Δεν μπορώ να περιμένω. Καθ' πότε το βάλετε.

0: αυτός είναι ο καταπληκτικός Bruno Mars που προσπάθησε να τον κάνει η Ίντρα χθες στο Your Face Helps Me. Και νομίζω ότι τα κατάφερε και πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω.
1: Είδα λίγο your face.
0: Έχω διαφορετικές απόψεις με τους κριτές σε κάποια σημεία.
1: Διαφωνείς αλλά ένα πάνω τους πάρεις θέση. Δεν κατάλαβα.
0: Δεν θέλω να πάρω κανένας τη θέση. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει να βλέπω να προηγουθώ και να έχω την άποψή μου. Λοιπόν, παρακαλώ, 12 λεπτά μετά από τις 7 πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται με τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης με τους νέους μικροδορυφόρους. Η Ελλάδα κάνει ακόμη ένα άλμα στο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα άκουσα και εκεί που ανοίξαμε τηλεόραση.
3: Θέλουμε
0: ότι...
3: εμείς δορυφόρους στο διάστημα.
0: Ναι, έχουμε πάρει, πήραμε ήδη δορυφόρους που.
4: Από πού?
0: Από τον Elon Musk.
4: Α, από εκεί τα στέλνουμε.
0: Ναι.
3: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εμείς γιατί στέλνουμε δορυφόρους?
5: Από άλλη μπάμπα νομίζω.
0: Ναι, δεν ξέρω, και άκουσα τον Elon Musk σήμερα εκεί που μιλούσαν οι δημοσιογράφοι ότι ήταν κάτι του Elon Musk, αλλά μερικοί από αυτούς προσέχουν και για τις πυρκαγιές. Θα έχουν ρόλο πυρκαγιών μέσα στο... Για γενικά μες στην Ελλάδα θα έχουν κατευθυνθεί στα βουνά και θα έχουν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή θα προσέχουν.
3: Α, τους στέλνουμε ψηλά για να βλέπουν εμάς τη χώρα μας.
5: Ναι. Είναι για θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι 17 μικροδορυφόροι και όλα αυτά εμπίπτουν σε ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έπρεπε να απορροφηθούν 200 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Α, okay.
0: Και πολιτική προστασία και περιβαλλοντική παρακολούθηση και εθνική ασφάλεια, παρακαλώ, διαβάζω.
5: Αυτά είναι τα καλύτερα από όλα. Έτσι, τι Predator, χαζομάρι, έχει τον δορυφόρο, ησυχάζει. Παπ. Τσουκουτσουκ.
3: Κανονικότητα.
5: Ο Παναγής παίζει beach volley. Να, τον βλέπω τώρα.
0: Συνεχίζουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος στα ψηλά γράμματα και σε παράτυπες πρακτικές για τα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ. Παρεμπιτσιώτη Δρανδυρινού απαντούν σε Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ. Πουθενά δεν συσχετίσαμε τη συμφωνία των Πρεσπών με μη περικοπή συντάξεων. Αυξήσει τα αεροπορικά εισιτήρια από την εκτείναξη των τιμών κατά 106% στα καύσιμα. Πώς η συμμαχία της Ελλάδας με τη Γαλλία στην άμυνα ανοίγει τον δρόμο για κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα. Πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά. Τάσος Μπουγάς για Ακύλα. Έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι το φέρτο είναι αντιγραφή, το θέλεις μπουζούκια πάμε. Για να το λένε, ισχύει. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα αναλύσουμε αυτό το που λέει ο Τάσος Μπουγάς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε. Θα είναι η εκπομπή που πολύ σύντομα θα ακούσετε. Αν το θέλεις μπουζούκια πάμε, έχει σχέση με το φέρτο. Θέλω να σας πω ότι το έχουμε κάνει σε πάμπολα τραγούδια στο παρελθόν που δεν το είχε ανακαλύψει κανένας και τα ανακαλύψαμε με το καταπληκτικό αυτή του Γιώργου Γουλιανού και πολλές φορές με το δικό μου που ότι κάτι μας θύμιζε. Και το βρήκαμε, Γιώργο, βρήκαμε πολλά διαμάντια.
5: Έχουμε βρει, έχω στείλει και ένα στο.
0: Πού, στο Γιώργο.
5: Παναγή, ξέρεις. Ναι.
0: Συνεχίζει το σχέδιο τριών φάσεων για ειρήνη, περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ. Στο τραπέζι το άνοιγμα του Ορμούς δέχεται πλουτισμό ουρανίου μόλις το 3,6%.

0: αστυνομικοί ούτε δάσκαλοι. Αυτά είναι τα επαγγέλματα με έως 22.800 βήματα την ημέρα. Τι λες ρε φίλε, τόσα βήματα, ε. Πόσα βήματα κάνει κατά μέσο όρο, ρε παιδιά, η...
1: Θες να σου πω ποια είναι, γιατί τα έχω διαβάσει, να μην το διαβάσεις όλο.
0: Ναι, πες λίγο πρωί-πρωί να...
1: Νομίζω ότι θέση νούμερο ένα με πάρα πολλά βήματα, δεν θυμάμαι τώρα το πόσα, είναι οι... όσοι κάνουν service, σερβιτόροι.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι όσοι δουλεύουν στο λιανεμπόριο, σε καταστήματα ρούχα και τέτοια, πάρα πολλά βήματα. Και είναι και οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
0: Και οι γιατροί, ε. Μάλιστα, έχεις δίκιο, για να πηγαίνουν από εδώ από εκεί στο νοσοκομείο. Ορθοστασίας, οι κομωτές.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που κάνουν αυτά τα παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Πραγματικά τους θαυμάζω. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της ημέρας, 16 λεπτά μετά από τις 7. Και θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στην Άνση.
2: Εμένα.
0: Ναι.
1: Να τις και αφιερώσεις.
0: Τώρα μόνο ψώνια μου ζητήσεις, δεν υπάρχει φράγκο. Λέω, γιατί παθαίνετε κάτι με αυτό το τραγούδι. Από ποια ταινία, Παναγή?
1: Από το Pretty Woman.
0: Μπράβο ρε φίλε, πού τα βρίσκω.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Κάπως έτσι ευχόμαστε σε όλες εσάς τις κυρίες που ντύνεστε τώρα και έτσι ετοιμάζεστε για να βγείτε έξω να νιώθετε πάρα πολύ όμορφες και αυτή σας η αίσθηση κυριολεκτικά να διοχετεύετε και στους άλλους.
1: Λοιπόν, τα λέει έτσι αυτό.
0: Τα λέω ρε φίλε, μα τι να. Είναι όλο το βράδυ το έγραφα αυτό για να πω. Λοιπόν, μια καλημέρα από το Οπερά. Στο Οπερά, κυρίες και κύριοι, να σας πω στο Οπερά που συχνά οι περίοδες που τα δίνουν όλα στο παγωτό. Μιλάμε για χειροποίητο φανταστικό παγωτό σε γεύση που δεν θα ξέρεις ποια να πρωτοδοκιμάσει. Πήγα, έφαγα, δεν θέλω να λέω πράγματα. Θέλω να πάτε να τα δοκιμάσετε μόνοι σας. Ξέρετε εγώ όταν είναι. Δεν τα έφαγα όλα, δεν έχω άποψη γι' αυτό. Ξέρετε όταν δοκιμάζω τα γλυκά ή οτιδήποτε άλλο, τα τσουρέκια τα πάντα. Πάντως, αυτό που φάγανε οι άλλοι, γιατί εγώ έφαγα από κάτι πολύ συγκεκριμένο λόγω μιας διατροφής που κάνω, μου είπαν όλοι ότι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, πάτε να δοκιμάσετε και το παγωτό του Οπερά. Μην ξεχνάτε κάθε Σαββατοκύριακο στο Οπερά θα βρείτε τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο Σάββατο και Κυριακή. Ένα από αυτά είναι το Saint Honoré. Παρακαλώ.
2: Τι είναι αυτό?
0: Τραγανή καραμελωμένη σφολιάτα γεμισμένα σου με αέρινη κρέμα πατισερή και από πάνω αλμυρή καραμέλα και χειροποίητη πραλίνα αμαγδάλου. Αμαγδάλου, όχι αμυγδάλου.
1: Αμαγδάλου.
2: Σήμερα κάτι έχει πάθει και μπερδεύει κάποια.
3: Είναι μη βλάχικο τέτοιο από τη Μαγδάλου.
0: Είναι η Μαγδάλου, κατάλαβα. Έχει δίκιο ο Γιώργο.
3: Χριστιαν του γάλα.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου. Αυτό το τιμητικό ζαχαροπλαστικό. Νιώθω τιμή που είναι πλέον στην Ελλάδα το πέρα. Το λέω πολύ σοβαρά. Μετά από 3 χρόνια μπορώ να την πω αυτή τη φράση. Και όσοι πάνε εκεί, ακόμη και πιο δύσκολοι κριτέ, θα μου στείλουν μήνυμα αν είναι ειλικρινή. Αν πούνε ναι, Γρηγόρη, έχει δίκιο. Λοιπόν, πιείτε και ένα καφεδάκι το πρωί, φάτε και ένα ωραίο πρωινό. 69-36-10-10-22 πέρα και για την τούρτα Lotus που κάνουμε κάθε μέρα δώρο. Δεν έχετε κάτι να πείτε. Συνεχίζω.
1: Είναι και 20 ακόμα. Προχώρα, ωραία, παρακάτω, εντάξει, πριν τον break.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δούμε αν ο Τάσος Μπουγάς έχει δίκιο. Και λέω να το ξεκινήσουμε έτσι πρωί-πρωί αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Για να μας φτιάξει και λίγο τη διάθεση. Κυρίες και κύριοι, σοβαρή καταγγελία. Σε σημείο που μπορεί να αναβληθεί και το τραγούδι από την Eurovision. Γελάσε. Υπάρχει περίπτωση να γυρίσει πίσω ο Ακύλας. Νίκο, ποιο θα βάλουμε πρώτα? Να βάλουμε τον Ακύλα. Να βάλουμε τον Ακύλα, έτσι λίγο να πάρουμε μία. Που έχει ήδη, βρίσκεται ήδη στη Βιέννη, έτσι δεν είναι? Αυστρία, δεν
1: έκανε
0: είναι.
1: Ήδη την πρώτη του το πρόβα, λέει.
0: Ναι. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Να το ευχηθούμε. Η αγαπημένη Χοροζίδου θα έχει επίσης πάνω στη σκηνή. Θα κάνει τη μαμά του από ό,τι κατάλαβα. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Η Φιλανδία που είναι στην πρώτη θέση πέφτει. Και στην πραγματικότητα είναι μια βραδιά που την περιμένουμμε την επόμενη Τρίτη, που είναι ο ημιτελικός. Όλα βέβαια πηγαίνουν την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Και ναι, το επόμενο Σάββατο που είναι ο τελικός. Λοιπόν, αυτό είναι το φέρτο του Ακύλα και έρχεται ο κύριος Μπουγάς, ο συμπαθής κατά τα άλλα Τάσος που είμαστε και φίλοι. Και λέει λοιπόν ότι του λένε ότι αυτό το τραγούδι θυμίζει το «Θέλεις μπουζούκια, πάμε». Παρακαλώ. Νίκο, κάνε τα μαγικά σου μετά, άρχισε να βάζεις λίγο.
1: Ίδιο είναι, τι του είναι.
0: Περίμενε. Μέχρι εδώ δεν βρίσκω κάτι του κυρίου Μπουγά που να...
2: Για ο Γιώργος θα μας πει.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Ίδιο είναι.
0: Ακούει ο Γιώργος τώρα, περιμένει.
3: Σε ένα σημείο νομίζω ίσως να το θυμίσεις λίγο.
0: Ναι.
4: Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.
1: Το ξέρεις.
4: I love you so much. Θέλεις μπουζούκια πάμε, θέλεις μπαράκια πάμε.
0: Εδώ νομίζω είναι το... Εδώ είναι νομίζω...
2: Μουσικά.
0: Θέλεις μπουζούκια πάμε. Μπουζούκια πάμε.
4: Θέλεις μπαράκια πάμε.
3: Όσα θέλεις να τα πάμε.
0: Αν πάμε
1: στο ρεφρέν του Φέρτο.
0: Για πάμε.
3: Κοίτα. Ραπάρουν και δύο, ε.
0: Ναι.
1: Το ρεφρέν, Βρενίκο μου, είπαμε.
5: Δεν διεφτάσαν ποτέ. Δεν είναι το ρεφρέν.
1: Αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι το ρεφρέν. Αυτό.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις εμένα. Δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ, ρε Συνάνση.
2: Είναι εκεί πέρα που λέει, θέλεις αυτό, φέρτο.
3: Είναι η ίδια λογική.
0: Εννοεί τη φιλοσοφία ίσως.
3: Ακριβώς.
0: Θέλεις, θα σου το δώσω.
3: Πάμε. Θέλεις το άλλο, πάμε.
1: Δηλαδή στιχουργικά μοιάζουν. Τι εννοείς τώρα κι εσύ?
3: Σε θέμα έμπνευσης.
2: Πήγαινε εκεί πέρα που λέει φέρτο.
5: Φέρτο είπε.
2: Όχι.
5: Πού λέει, εδώ,
0: πρέπει να σημαίνει το χαλάσει, εμένα το τραγούδι είναι.
5: Αυτό είναι κουπλέ.
0: Βάλε το
2: τραγούδι. Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
5: Άρα αυτό μοιάζει.
2: Αυτό.
0: είχε δίκιο η Νάντση. Για βάλτε το τώρα.
5: Αν μου δώσετε πολύ λίγο, θα σας το κάνω εγώ.
0: Να μας το κάνεις
2: εσύ κουφέτο. Αν μπορεί να υποθέσω, εγώ που δεν θα τα συνέδεια ποτέ, αλλά αυτό είναι.
0: Φέτο. Θέλεις μπουζούκια, πάμε. Θέλεις
1: τέτοια. Γιώργο, εσύ θέλεις ότι έχουν κοινά στοιχεία.
3: Ναι, και κοινές ρίζες έχουν.
1: Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, ο κύριος Μπουγάς μίλησε για αντιγραφή.
0: Μίλησε για τη γραφή, όπως λέει.
1: Βεβαίως. Εγώ καμία αντιγραφή δεν βλέπω, γι' αυτό το λέω.
0: Μίλησε για τη γραφή ο Τάσος.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε, ρε Νίκο, βάλε λίγο να ακούσουμε και το άλλο. Δεν σου δίνουμε τόσο χρόνο όσο θέλεις. Πήγαι, βάλτε τώρα
1: λίγο. Να βάλεις και τα δύο μαζί, τι θες να κάνεις. Είμαι σίγουρος.
2: Εντάξει, είναι για λογική, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά και αντιγραφή δεν το λες.
2: Καλά, θες να σου πω κάτι. Αυτές τις μαλακίες που είμαστε στην Ελλάδα συζητάμε.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Όλα τα τραγούδια, δεν το είπα κανονικά. Το είπα αυτό, γιατί δεν μπορώ να ακούω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση που φαίνεται, παιδιά. Πάρτε το χαμπάρι. Ηρεμήστε λίγο μέσα.
0: Τώρα, εγώ δεν νομίζω. Έχει μια.
2: Και άμα μοιάζει, και άμα. Και τι έγινε. Ωραία, μοιάζει. Και τι έγινε.
0: Με σόκαρες με αυτή τη λέξη πρωί που δεν την περιμέναμε από σένα.
3: Σκληρή,
0: σκληρή, πολύ σκληρή.
2: Και τι έγινε, ρε παιδί μου, άντε και μοιάζει.

0: εντάξει, το καταλάβαμε. Σε αυτό το σημείο είναι ίσως κάποιο.
1: Εγώ πάντως δεν βλέπω πουθενά και καμία αντιγραφή.
0: Και εγώ δεν βλέπω καμία αντιγραφή. Μία ίδια λογική είναι.
2: Εντάξει, δύο.
0: Κύριος Μπουγάς.
2: Αλλιώς το λέμε.
0: Ο Τάσος.
2: Έχει. Ο Πλανητάρχης.
0: Ο Πλανητάρχης
2: είναι πολύ. Πολύ ρε παιδί μου, γενικά πολύ ωραίος τύπος. Δεν χαίρεται που ακόμα και αν έχει δώσει μια έμπνευση στον Ακύλα.
0: Μα δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Του λένε, λέει ότι μοιάζει το τραγούδι σου. Δεν είπε γιατί το έκανε. Είπε ότι μοιάζει. Λοιπόν, έχει μια τέτοια λογική. Πάντως επειδή.
1: Το πήγε πολύ διπλωματικά.
0: Το πήγε πολύ ωραία. Ε? Πήγε ωραία, δεν το πήγε.
1: Διπλωματικά ο κύριος Μπουγάς. Δεν το πήρε. Πάντω μου το λένε τώρα. Και αφού μου το λένε, εγώ δεν ξέρω, αλλά ισχύει.
0: Δεν το κάνει, ωραία.
2: Είναι άδικο αυτό που λέει. Ότι η λογική είναι ίδια. Εγώ που δεν το είχα ακούσει αυτό που λένε, με το που το βάλατε εκεί μου πήγε.
0: Ωραία.
2: Το μυαλό.
0: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει τώρα να αφήσουμε τον Ακύλα για να στείλουμε τη δική μας ενέργεια για την αγάπη μας. Νομίζω ότι ο Τάσος είναι πανέξυπνος και πολύ ωραία. Του το είπαν του ανθρώπου και ο άνθρωπος είπε ότι μια
2: γέθηκε. Και αφού του το είπαν, είπε να μας το πει και σε εμάς και εμείς θα το πούμε σε εσάς.
0: Βεβαίως. Έτσι γίνεται αυτό. Δούλοι τσανάχουν όλοι. Ένας να μιλάει
2: για τον άλλο. Του το είπαν, μας το είπε,
0: σας το είπαμε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγαπημένο Ακύλα που ήδη βρίσκεται εκεί, να πάνε όλα πάρα πολύ καλά και να μας χαρίσει δύο ωραίες βραδιές και ειδικά τη βραδιά του Σαββάτου που μαζεύονται όλοι μαζί στο σπίτι και είναι μια βραδιά που φτάνει μέχρι 80% πλέον τίποτα, κανένα τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν κάνει 80%.
1: Και φέτος θα πάει και πολύ καλά με τη, δηλαδή με το με την υπόνοια της.
0: Θέλεις μπουζούκια, φέρτο. Ναι. Εντάξει, κατάλαβα άνθρωπος.
2: Έλα.
0: Το πέτυχες.
2: Μπράβο, καλούδι.
1: Και έλα, έλεις και παιδάκι, το πήραμε δώρο.
0: Προσπαθεί να πιάσει την κατάσταση, κατάλαβες. Ναι, το πέτυχες, το πέτυχες. Ωραία. Λοιπόν, ας μείνουμε μόνο στο καλό του Ακύλα και να το ευχηθούμε. Δεν έχει και ο άνθρωπος πάει εκεί για να μας φέρει μια χαρά και μακάρι να τη φέρει.
1: Και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό.
0: Να δώσει τον καλύτερο του αυτό. Όλα τα άλλα τώρα τα κάνουμε για πλάκα και ούτε καν το συζητάμε. Και ο κύριος Μπουγάς νομίζω θα είναι χαρούμενος να τα πάει καλά. Ο Ακύλας. Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά από τις 7. Θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Όχι,
0: σε λίγο.
1: Δεν θα πάμε.
0: Γιατί, τι έχεις.
2: Γιατί τώρα θα τα πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια. Τα τρίγωνα, καλάντα.
2: Λοιπόν, τώρα θα σας πούμε ότι αν το μακιγιάζ σας δεν αντέχει όσο θα θέλετε, τι θα λέγατε για ένα BB cream που συνδυάζει αντιλιακή προστασία και μακρές διάρκειες κάλυψης. Κάλυψη. Το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ προσφέρει δίκτυ προστασίας 50+, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και προσφέρει matte φυσική εμφάνιση όλη την ημέρα. Κορίτσια, είναι τέλειο. Εμπλουτισμένο με νιασιναμίδη που είναι ένα υπέροχο συστατικό. Υαλουρονικό νάτριο. Προσφέρει ενυδάτωση και βοηθά στη ρύθμιση του σμίγματος. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Αξίζει να το δοκιμάσετε. Sun Care Seal Cover BB Compact Plus 50+.
3: Μάλιστα. Η πραγματική οικονομία ξεκινά από τα κουφώματα. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα Εξοικονομώ όσο είναι ακόμη ενεργό και αναβαθμίζετε το σπίτι σας με τα κορυφαία συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης από την πρώτη μέρα. Επιλέξτε λύσεις για παράθυρα, πόρτες, πέργολες, έθρια και κάγκελα. Κερδίστε σε ενεργειακή απόδοση, σε χρήματα, σε ποιότητα ζωής. Επισκεφτείτε το εξάλκο.gr, βρείτε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή σε όλη την Ελλάδα και ξεκινήστε για το δικό σας Εξοικονομώ. Επιλέξτε Εξάλκο.
0: Λοιπόν, πήγα χθες σε φούρνο, Παναγή.
1: Φούρνο.
0: Ναι, σηκώθηκα το πρωί για να πάρω λίγο έτσι αυτά. Ναι. Και πάω σε ένα φούρνο και παίρνω στη γειτονιά που ήταν ανοιχτός. Φούρνος
1: της γειτονιάς. Ναι.
0: Και όπως μπαίνω εγώ μαζί, μπαίνουμε μαζί με μια κοπέλα που φορούσε ένα κολάν. Καταπληκτικό κολάν. Καταπληκτικό όλο το. Εντάξει,
1: σώμα, όλα και καλά.
0: Όλο σώμα φανταστικό. Ναι, φανταστικό, ναι. Και λέω, είχε μείνει ένα κουρασάν. Ναι. Και λέω, μου το δίνετε, λέω αυτό το κουρασάν. Λέω στην κυρία, αχ, μου λέει. Πόσο πολύ το θέλω κι εγώ αυτό το κουρασάν. Και την ώρα που το λέει, ναι, σκύβει για να δέσει λίγο κάτι από το παππού της στο αθλητικό.
1: Ναι.
0: Μάντεψε ποιος πήρε το κουρασάν.
1: Ποιος πήρε το κουρασάν, εγώ.
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα. Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: και να εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
1: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: έτσι.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

0: τηλέφωνο, βγει να κάνει πιο πάνω. Ελάτε σε μια πολύ όμορφη μέρα που ξημέρασε μετά από ένα τρίμερο λίγο που πάγωσε το ποπουδάκι μας, κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Ήτανε.
0: Ανάψαμε και καλοριφέρα, ανάψανε τζάκι, ανάψανε πράγματα, ανάψανε και τι δεν ανάψανε δηλαδή. Σαν Ξαρναούτογλου, σε πολύ λίγο από τώρα θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη και τι θα γίνει. Λένε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά θα ξαναπέσει. Λένε ότι πάει για τριαντάρια. Θα ξαναπέσει όμως, θα ξαναέχουμε τέτοιες καταστάσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά, Σαν Ξαρναούτογλου, αποκλειστικά εδώ, ο μετεογνώστης που πραγματικά νομίζω ότι έχετε όμορφα συναισθήματα οι περισσότεροι γι' αυτόν, σε ό,τι αφορά τις...
1: ο φίλος.
0: Ποιος φίλος, μα με τρόμαξες, νομίζω μπήκε τώρα εδώ μέσα.
1: Όχι ρε, στην τηλεόραση.
0: Ο Σωτήρης, μάλιστα. Ο Σωτήρης ο Αδαμίδης. Λοιπόν, είναι ευχάριστα τα νέα για το κύριο Λιονανάκη. Το πρώτο θετικό σημάδι λέει μετά από 17 μέρες νοσηλείας στην...
1: Πέρασαν 17 μέρες ρε.
0: Πέρασαν, ναι. Και να ευχηθούμε περαστικά εννοείται και καλή δύναμη και στην Τίνα τη Μεσαροπούλου που είναι σύζυγος του κύριου Μητρονάκη, να πάνε όλα καλά στο θέμα της υγείας του και σύντομα να βγει δυνατός από όλη αυτή την περιπέτεια. Λοιπόν, Νάνση, θα σηκώσεις το κινητό σου να με πάρεις. Διότι έχω τα φάκελα και θα ζητήσω ένα τηλέφωνο.
1: Θα σε πάρω.
0: Στο 211-7007-931, πρώτο παιχνίδι είναι του Μαΐου. Για 1000 ευρώ. Ένα χιλιάρικο, ρε. Ένα μηνιάτικο ολόκληρο τάγκα σε 10 δευτερόλεπτα. Έτσι να πάει ο Μάιος. Με τις κρατήσεις πόσο πάει δηλαδή περίπου.
2: 1200 είναι.
0: 1200! 800 τότε για να πάει 1000 ακριβώς. Εντάξει, τα λέω ωραία.
1: Δεν θα πάει ακριβώς 1000.
0: Πόσο?
1: Στα 200 είναι στα 1000. Στα 800 θα είναι κάτι λιγότερο. Πάει γύρω στα 9 κάτι.
3: Ωραία, 856,64.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο 211-7007-931. Πάμε γρήγορα έτσι σε λίγα δευτερόλεπτα να πάρετε τα λεφτά. Καλημέρα!
4: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Αυτό είναι φωνή που είναι το πρωί πρωί.
1: Τι έγινε?
0: Πόσο ωραία κοιμηθήκατε, τι κάνατε χθες το βράδυ, κυρία μου, και είσαστε έτσι? Τι
1: κάνατε τον έρωτα?
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, όχι.
0: Όχι.
4: Γιατί πιάσαμε γραμμή με τα παιδιά.
0: Α, τέλεια, να είστε καλά. Πώς σας λένε?
4: Γιώτα από Πάτρα τηλέφωνο.
0: Έλα ρε Γιώτα μου, που έτσι να είσαι κάθε πρωί. Εύχομαι και όλη τη ζωή να είσαι χαρούμενη μέσα από την καρδιά μας, πραγματικά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, επίσης.
0: Γιώτα μου, τόσο νωρίς εσύ με τα παιδιά, γιατί ακόμα? Από το σχολείο πάει 8 και 4, το 8 και μισή.
4: Πάμε πρωινή ζώνη, δουλεύουμε. Πάμε νωρίς.
0: Όταν λέμε πρωινή ζώνη, τι εννοούμε πρωινή ζώνη?
4: Από τις 7.30 το δημοτικό, 8 παρατέταρτο τον ήπιο.
0: Α, πάτε τόσο νωρίς για τους
1: δημόσιο είναι?
4: Όχι, ναι, είναι δημόσιο.
0: Α, και αυτό για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν πολύ πολλή δουλειά.
4: Δουλεύουν,
0: πολύ
4: ναι.
0: Ωραίο, μπράβο τους που το κάνανε αυτό. Μπράβο. Το όνομά σου δεν μου είπες?
4: Γιώτα
0: μου.
1: Τρίτη φορά είναι που το λέω, όχι και δεν σου είπε.
4: Δεν πειράζει.
0: Έχω πρόβλημα, Γιώτα μου. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Έχουμε πρόβλημα, έχω πρόβλημα μετά. Ναι. Λοιπόν, Γιώτα μου γλυκιά, παίζεις φακέλους, έτσι το ξέρεις?
4: Εννοείται, κάθε πρωί σας ακούμε.
0: Τέλεια, λοιπόν, έχω 9 φακέλους με 8 αριθμούς μέσα από το 0 μέχρι το 8. Βγάζετε άδρισμα με 3 φακέλους το 7, πήρατε 800 ευρώ κασέρι, βαλμάς. Το καλύτερο.
4: Τι λέγει?
0: Είστε αγαπημένοι.
1: Πώς?
0: Συγγνώμη.
4: Πες το πάλι. Λουλούδι, διάλεξη μικρή.
0: Ψυχή μου γλυκιά. Λουλούδι, ορίστε να το βγάζω το
4: πρώτο. Ροζ.
0: Ροζ, τα ξέρετε απ' έξω, πρώτο τα πω, δεν τα πάω κιόλα.
4: Και Αγελάδα.
0: Και Αγελάδα, μα τι είστε εσείς τώρα.
5: Τι ωραία γλυκά πράγματα.
0: Πώς δεν τα είπα, πρώτη φορά που δεν τα λέω και τα ξέρετε απ' έξω. Μπορώ να ακούσω λίγο τη φωνούλα της μικρής?
4: Για μιλά λίγο.
0: Ποιο φάκελο ήθελες, τα λουλούδια?
4: Δεπόμαστε, μωρέ.
0: Δεπόμαστε, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, ανοίγω τα λουλούδια που το όνομα της μικρής πώς είναι?
4: Παυλίνα.
0: Η Παυλίνα. Ανοίγω το ροζ, ανοίγω που έχει μέσα το 5. Το
4: είναι 5. Τσερασμίας
0: είναι το 5, λοιπόν. Θέλουμε το 2 και το 0. Και ανοίγουμε την Αγελάδα και έχει το 3.
1: 5 και 3, 8.
0: Και ανοίγουμε και το λουλούδι
1: 7 και 8, 15.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Θα σας κάνουμε ένα δώρο εκεί από τον Χαρμάνι. Από πού πονέχει?
1: Εγώ λέω να κάνουμε στα κορίτσια. Από Μπλα Toys.
0: Από Μπλα Toys, ναι. Να μπείτε μέσα να παραγγείλετε παιχνίδια να σας τα στείλουν. Θέλετε, Γιώτα?
4: Θέλουμε.
1: Λοιπόν, 50 ευρώ από το αγαπημένο μας παιχνιδάδικο blablatoys.gr. Θα μπείτε να τα παραγγείλετε, να σας τα στείλουν με πολύ πολύ αγάπη ο φίλος μου ο Σωτήρης, και να δράξω την ευκαιρία.
5: Να του πούμε
1: να του ζήσει και το δεύτερο μωράκι του.
4: Να του ζήσει, να του ζήσει.
1: Γιατί γεννήσανε και έτσι έχει το δεύτερο μωράκι στην αγκαλιά.
0: Καλό ψυχος πολύ ο Σωτήρης εκεί, το παιδί εκεί πέρα, το ιδιοκτήτη που το έχει αναλάβει, και είναι υπέροχο.
1: Να χαίρεστε και το δεύτερο παιδάκι σας με τη σύζυγό σου, την κούκλα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, στείλε
1: μου ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram.
0: Φιλιά πολλά, καλό σχολείο, καλή εβδομάδα.

0: Μπάνι, τι μας έχει κάνει που πραγματικά δεν τον είχαμε καταλάβει στην αρχή και τώρα μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Όλα αυτά στα 15 λεπτά πριν από τις 8, κυρίες και κύριοι, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγιώτης Τζάτοφ.
3: Και υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Και Σάκης Αρναούτογλου, πανέτοιμος, κυρίες και κύριοι, για τα νέα για τον καιρό. Γιατί πραγματικά σήμερα είπαμε να το βγάλουμε και λίγο πιο νωρίς live, αφού μπορούσε, για να μας δώσει το στίγμα μιας ενός τριμέρου που μείναμε σχεδόν όλοι λίγο speechless.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
0: Σάκη, καλημέρα, καλό μήνα.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα. Σάκη,
5: καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά,
0: Σάκη,
5: τι κάνετε. Κρυώσαμε αρκετά, έτσι.
3: Σάκη, πού είσαι εδώ, Ελλάδα.
5: Ο Γιώργος είναι εδώ, γιατί δεν ξέρω.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι.
0: Όχι, όταν, όταν λέμε είναι εδώ, είναι στο.
2: Δεν ξέρω, μ' ακούς.
0: Στο μακρινό.
5: Α, είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι.
5: Τέλεια, εκεί έχει κάτι τριαντάρια, ας πούμε, καθημερινά και μπόρες ή ακόμη είναι ξηρή περίοδο.
2: Όχι, τώρα έχει πιάσει πάρα πολύ γρασία. Ο Μάιος πάντα εδώ έχει πολύ ζέστη και πολύ γρασία. Πιο πολύ γρασία παρά ζέστη.
0: Σάκη μας, τι πάθαμε αυτό το τρίμηνο που μείναμε όλοι άναυδοι, γιατί είχαμε πολλά χρόνια να το ζήσουμε. Ρε Σάκη, μα εσύ που τα αντιμετωπίζει έτσι. Εμείς που είμαστε απλοί άνθρωποι δεν τα αντιμετωπίζουμε με σοκ. Τι να κάνουμε. Εσύ τα ξέρει, τα έχει διαβάσει, το έχει ξαναζήσει. Εμείς δεν το είχαμε ζήσει αυτό το παγωνιά.
5: Ωραία, εντάξει, καταγράφηκε λοιπόν μια από τι πιο ψυχρέ πρωτομαγέ και μια έτσι ένα τρίμηνο. Τα τελευταία σχεδόν 135 χρόνια με τα στοιχεία.
0: Α, τίποτα. Δεν θα ξαναζήσουμε εμείς τέτοια βρώκα.
5: Εντάξει, δηλαδή τι να σου πω, δηλαδή από τους 16-17 βαθμούς που είχαμε άλλες χρονιές έτσι σαν ψυχρές, τώρα η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 14 βαθμούς στην Αθήνα. Αλλά γίνονται και αυτά. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν σε δικά μας γεωγραφικά πλάτη. Και...
2: νιώθω ότι κάτι μας κρύβει. Νιώθω ότι κάτι μας κρύβει ο Σάκης.
5: Όχι, παιδιά, απλά να ξέρουμε, επειδή δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει μάλιστα και πολλοί και ο υπόλοιπος κόσμος και οι τουρίστες, ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά ψηλά γεωγραφικά στις παραλίες. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στον ίδιο παράλληλο με τη Νέα Υόρκη. Δεν είναι χαμηλά.
0: Τώρα αυτό που μας λες, γιατί
1: είναι αφρική. Εμένα πάντως, Σάκη, η μαμά μου είπε ότι το έχει ξαναζήσει αυτό. 21 Μαΐου είχε χιονίσει, ας πούμε, στο χωριό.
5: Ακριβώς, ότι και στα ορεινά υπάρχουν.
0: Βράστο το χωριό, εδώ μέσα στην Αθήνα είναι το
5: ζήτημα. Όχι, έχει δίκιο, γιατί βρίσκεται σε ένα μέρος του Κυριάκη, το οποίο είναι στα 700-800 μέτρα και το οποίο
0: έρχεται. Κυριάκη Βιωτίας, να πούμε.
5: Κυριάκη Βιωτίας, σωστά, ένα πανέμορφο μέρος, το οποίο είναι εκτεθειμένο στο βορρά και πολύ συχνά μπορεί να κάνει. Ήταν πιο πρόσκαιρο, αυτό ήταν πολύ παρατεταμένο και το οποίο ήταν, πώς θα το καταλάβουν τώρα ο κόσμος, ήταν μια μπάλα κρύου αέρα η οποία κατάφερε, εκεί που δεν τα καταφέρνουμε στην άνοιξη προς το καλοκαίρι, να φτάσει από την Μόσχα, να το πούμε, μέχρι και την περιοχή μας.
0: Στη Μόσχα, αδερφές μου. Στη Μόσχα, κορίτσια. Στη Μόσχα.
5: Λοιπόν, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν και στα ορεινά οι χιονοπτώσεις και στην Πάρνη. Θα χιόνισε πάνω από τα 700 μέτρα. Αυτό είναι.
0: Αποκλείστηκαν τα παιδιά στο καζίνο, το καταλαβαίνεις. Σάκη, τι έγινε. Τα αδέρφια ζητούσαν βοήθεια και δεν μπορούσαμε να πάμε.
5: Καταγεγραμμένη χιονόπτωση έχει στις 25 Μαΐου του 2011, που σημαίνει ότι τέτοια φαινόμενα είναι μεν σπάνια, αλλά όχι άγνωστα στην ελληνική κλιματική ιστορία. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, έτσι. Υπάρχουν αυτές οι ψυχρές εισβολές, οι οποίες έχουν μειωθεί κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τώρα η άνοιξη...
2: Πες μας την αλήθεια, Σάκη.
5: Αλήθεια σας λέω, η άνοιξη τα τελευταία χρόνια δείχνει να είναι πολύ πιο ψυχρή στην Ελλάδα από ο ίδιος ο χειμώνας. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το παρακολουθούν οι κλιματολόγοι και βλέπουν ότι υπάρχει έτσι μια τάση, μια αιμονική συμπεριφορά. Τώρα, αν του χρόνου με το πολύ δυνατό El Niño που προβλέπεται να επικρατήσει θα έχουμε την ίδια άνοιξη, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε
2: από τώρα. Ωραία, λοιπόν, αφού φοβάσαι, θα το πω εγώ, Σάκη. Θα το πω εγώ και θα μαζέψουμε και πολλά κλικ. 541-542 μετά Χριστό. Ο πιο ψυχρός Μάιος στην ιστορία μέχρι τότε οδηγεί στο λοιμό της Κωνσταντινούπολης και στη συνέχεια στην Ιουστινιάνια Πανόλη. Θα συμβεί κάτι τέτοιο, πες μας την αλήθεια.
5: Κοίταξε, τότε.
2: Το διαβάζω στα social, εγώ χεστή πάνω μου.
5: Αλλά ήταν ακριβώς το πεντάκι, μήπως έκανα δύο χρόνια πιο μπροστά, πιο πίσω.
2: Όχι, είχαμε εκεί 541. Από τις
5: okay, ναι. Ωραία. Οπότε αυτό συνέβη, μπορεί να συμβεί, είπαμε, δεν είναι άγνωστα τα πράγματα. Είπαμε, όχι, είπες Γρηγόρη, μάλιστα.
0: Όχι, είπα μάλιστα.
1: Τόλμησες.
0: Δεν, συγγνώμη, μου ξέφυγε. Λοιπόν, όχι, ήθελα να πω ότι άρα ουσιαστικά σαν σου φαίνεται απλό, εμάς δεν φάνηκε λίγο
5: παράδειγμα.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω θα πάει το καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβριο. Και από εδώ και πέρα το κρύο θα πηγαίνει μέχρι και το Μάιο.
6: Αυτό σημαίνει τα τελευταία.
0: Θα πάει,
5: αλλά δηλαδή... κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αν μου επιτρέπετε, κανείς δεν μπορεί να ξέρει από αυτή η κλιματική αλλαγή, η ανθρωπογενής, το πώς μπορεί να ψηφιστεί ο καιρός. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε και συνήθεια χαμηλές θερμοκρασίες μέσα σε ένα χειμώνα, το οποίο πραγματικό, όπως έκανε εντύπωση τώρα ο Μάιος, να έρθει ένας Γενάρης και ο οποίος να ταράξει, ας πούμε, σε χιόνια κάποιες περιοχές. Η κλιματική αλλαγή επιτάσσει αιμονική συμπεριφορά, δηλαδή, όπως είχαμε πολλές βροχές φέτος, ιδιαίτερα πολλές βροχές, πολύ μαλακός ο καιρός. Μπορεί να υπάρχει μια περίοδος με παρατεταμένη ξηρασία που το βιώσαμε και αυτό, παρατεταμένο κρύο σε κάποια φάση και να λέει ο κόσμος με την κλιματική αλλαγή και ανοησία μας λένε, είναι η αιμονική συμπεριφορά. Και αυτό γιατί έχει δημιουργηθεί μια ανισορροπία μεταξύ κρύου και ζέστη, δηλαδή το κρύο μειώνεται συνεχώς στους πόλους και η ζέστη αυξάνει και σαν πιάνει μεγάλο κομμάτι της γης. Και όταν χαλά αυτή η ισορροπία, το ταγκό δηλαδή αυτών των δύο στοιχείων που προκαλούν τον καιρό, τότε υπάρχει αυτό το αιμονικό. Πολλές βροχές, πολλές μέρες. Πολύ ζέστη πολλές μέρες, πολύ κρύο πολλές μέρες, φυσικό κτλ. Οπότε πάμε να δούμε τον καιρό των επομένων ημερών. Μάλιστα λοιπόν, πάμε να δούμε την εξέλιξη.
6: Δεν είπε μάλιστα, είπε λοιπόν.
2: Εδώ μάλιστα ακούστηκε το Δομήνικο, δεν ξέρω. Ίσως υγρασία.
0: Όχι, λοιπόν, λέω από εδώ και πέρα τι γίνεται, αυτό λέω.
5: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνουμε σε αντίθετη φάση. Δηλαδή, μέχρι τώρα, αυτές η κρύα μπάλα που κατέβαινε από τη Μόσχα, να το πούμε πολύ έτσι περιγραφικά, από στην περιοχή μας, σταματάει αυτή η διάταξη. Αυτή η ροή κρύου αέρα από το βορρά και αλλάζει πλέον και γίνεται η ροή του αέρα από τη Βόρεια Αφρική. Οπότε πάμε σε ακριβώς αντίθετη διαφορετική. Σε τελείως διαφορετικές καιρικές συνθήκες, όσο θα βαδίσουμε προς τα μέσα Μαΐου. Γιατί θα πάμε σε μια σταδιακή φυσικά άνοδο της θερμοκρασίας, θα πιάσουμε και 25 στην Αττική.
6: Για αλλά αυτή την εβδομάδα μιλάμε.
5: Για αυτή την εβδομάδα, ναι. Θα μαλακώσει πάρα πολύ ο καιρός, αλλά με ένα αλλά. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα έχει και αρκετά σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάπως λίγο έτσι μια θολούρα στα ατμόσφαιρα, καθώς μεταφέρεται και κάποια μικρή έτσι, μεταφορά. Έχουμε μικρή
6: μεταφορά
5: αφρικανική σκόνη. Από εκεί και μετέπειτα υπάρχουν δείξεις μετά τις 9-10 Μαΐου πλέον το ρεύμα αυτό που λέμε, δηλαδή οι άνεμοι από τη Βόρεια Αφρική θα αρχίσουν να γίνονται πιο έντονοι και θα μεταφερθούν ακόμη πιο θερμές αέριες μάζες και θα πάμε πολύ απότομα μέσα σε ένα λίγο χρονικό διάστημα από τα καλοριφέρ, ίσως και στα κλιματιστικά, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να πιάσουμε και 30 βαθμούς μετά τις 10-11 του μηνός.
6: Σάκη μου, αυτό με τα μέχρι τώρα αυτά που μπορείτε να δείτε και να αναλύσετε, αυτό δηλαδή δεν δείχνει να αλλάζει μετά προς τα τέλη, ας πούμε, του μήνα, θα παραμείνει?
5: Όχι, υπάρχει, το κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα μετά από το Μάιο γενικότερα, okay, προς τον Ιούνιο. Κρύο δεν έκανε ποτέ με την έννοια την καλοκαιρινή. Το καλοκαίρι θα μπει, η Σαχάρα θα μας στέλνει σιγά σιγά θερμά φιλιά, έτσι είναι η κατάσταση.
1: Τι δεν αυτό μπορεί το είπε.
6: Τι ωραία που τα λες ρε Σακούλη μου, γλυκέ μου.
5: Οπότε μπαίνουμε στη φάση, λοιπόν.
2: Υπάρχει ένας αντίστοιχος μετεωρολόγος εδώ κάτω που λέει τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή μιλάει έτσι ωραία ποιητικά σαν το Σάκη. απλά αυτός δεν λέει αφρικανική σκόρη, λέει κολομβιανή και το πιάσαν τώρα.
0: Σάκη μου, φιλάκια πολλά, καλή εβδομάδα.
6: Σακούλη,
5: πολλά φιλιά.
1: Φιλάκια.
4: Δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αχ, αυτό είναι ο καταπληκτικό Φίλιπ Μπάιλι με τον Φίλ Κόλινς, Easy Lover, ένα τραγούδι από το παρελθόν μου. Όμως πάντα το αγαπάμε πάρα πολύ και μας φτιάχνει και τη διάθεση πρωί-πρωί Δευτέρα, σήμερα 4 του μηνός, 4 Μαΐου 2026, η τελική ευθεία για το καλοκαίρι. Σε 4 εβδομάδες από τώρα, σε 3,5 ακριβώς, ήρθε το καλοκαίρι. Σε 3,5 εβδομάδες. Και επειδή το καλοκαίρι, μην φανταστείτε, είναι 12 εβδομάδες και μπορεί να φύγει, να καλωσορίσουμε και το Σεπτέμβρη. Καλό φθινόπωρο λοιπόν, για να τσιμωρήσουμε. Να σας πάει, Να σας πάει! Να σας πάει! Ζήστε τη ζωή, τρέχει γρήγορα, γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Ζήστε την κάθε.
1: Εσύ βιάζεσαι.
0: Εγώ δεν βιάζομαι καθόλου, εγώ το ζω όποτε μπορώ.
1: Μα έφτασε Οκτώβρη.
0: Βρε, εγώ θα στολίσω δέντρο. Λοιπόν, δώσε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, σε παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με καταπληκτικές ασυναγώνιστες τιμές, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ και φυσικά με μια κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών και με 7 καταστήματα στην Αττική, στο Περιστέρι, στο Γέρακα.
0: Το μεγάλο ευχαριστώ όλου του κόσμου στην οικογένεια Ανδριοπούλου για αυτό που κάνει μέσα στην εκπομπή μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλους σας για αυτό που κάνετε σε κάθε μέρα σε μια οικογένεια στην Ελλάδα. Μπράβο σας.
2: Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος και Νέα Ιωνία. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που έχει μέσα και μπριζόλες και κιμά και καλαμάκια, τα πάντα έχει μέσα. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας.
0: Λοιπόν, Νίκο, για παιδικό τραγουδάκι να δούμε λίγο τι γίνεται, λίγο παρακαλώ εδώ πέρα με το παιδικό τραγουδάκι. Έχουμε φτάσει 3 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα! Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα! Πώς σε λένε?
3: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
0: Μίλα ρε Παναγιώτη, κοιμάσαι όρθιος, από πού παίρνεις τηλέφωνο? Παναγιώτη, μίλα.
3: Από τον οικισμό Τιτάν.
0: Α, πάρα από τα τσιμέντα.
2: Παναγιώτη, έχετε ανοιχτή ακροασή?
4: Πάλι το τηλέφωνο.
3: Έχουμε από το μάτι.
2: Μπράβο, ναι, πρέπει να το κλείσετε γιατί δεν σε ακούμε καλά.
0: Πες το μπαμπά λίγο να σου δώσει το τηλέφωνο.
5: Σε ποια περιοχή είναι αυτός ο οικισμός, ρε παιδιά?
0: Δεν ξέρω, τώρα το παιδί μην μου βάζει δύσκολο.
3: Κοντά στα Βίλια.
0: Πολύ ωραία.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Και εσύ, ας πούμε, τώρα πηγαίνεις στο σχολείο, τι τάξη πηγαίνεις?
0: Τρίτη ηλικία.
3: Τετάρτη.
5: Και εκεί στον οικισμό δεν έχετε σχολείο, πας κάπου με το αυτοκίνητο?
3: Ναι.
5: Και τι τάξη πας?
0: Τετάρτη είπες.
3: Άιντε.
0: Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Ποιο τραγούδι θέλεις, αγόρι μου?
5: Παναγιώτη τον λένε.
0: Πώς το λένε, Παναγιώτη?
2: Παναγιώτη δεν είπα πριν.
0: Παναγιώτη σε λένε, Αλέξανδρε? Μπράβο, Παναγιώτη μου.
5: Είδες που λες για μένα.
0: Παναγιώτη μου, ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις? Ποιο?
3: Θέλω το τέτοιο.
0: Το τέτοιο.
3: Το bye bye.
0: Bye bye.
2: Bye bye.
5: Ποιος το λέει το bye bye?
2: Ένικο.
0: Ποιο είναι το bye bye?
3: Το τραγούδι. Από το
0: Marvel.
2: Από το Marvel, βρε, τι Marvel?
0: Βρε, άσε τώρα που θα μας πεις εσύ από ποιο Marvel. Ποιο είναι, βρε, αγόρι μου, Παναγιώτη, πες το να καταλάβουμε.
3: Να πω πώς λέγεται.
0: Ναι, βέβαια.
3: Bye, bye, bye. N-S-I-N.
0: Αυτό που λέει η κοκκίνο μωρό μου. Bye, bye, bye.
1: Άλλο η καρδιά μου δεν σε πάει.
0: Αυτό.
3: Όχι.
0: Εντάξει, το ξέρω.
3: Να το τραγουδήσω.
0: Ναι, για τραγουδήσω.
2: Λίγο,
3: bye bye. I don't wanna bother you.
0: It's nice, I ain't gonna pay
3: you.
0: Bye bye. Το
2: έχεις, Νίκο. Παναγιώτη, πας και αγγλικά.
0: Όχι, δεν μπορεί να το βρει. Παναγιώτη, σε πειράζει να βάλουμε τη σκοκκίνου?
5: Ναι, καλά, γιατί θα βάλεις.
0: Όχι, γιατί δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Σε πειράζει, Παναγιώτη, και να στο βάλουμε κάποια άλλη μέρα που δεν μπορεί να το βρει? Έλα, εσύ είσαι άνθρωπος τώρα της τέχνης, θα μας καταλάβεις αφού τραγουδάς.
2: Δεν το θέλει την κοκκίνου, δεν το θέλει ο Παναγιώτη. Άμα μεγαλώσει θα τη θες την κοκκίνου.
0: Όχι της τέχνης, λέω, της τέχνης. Είσαι της τέχνης άνθρωπος. Θα καταλάβεις, ένας καλλιτέχνης μπορεί να καταλαβαίνει άλλον καλλιτέχνη. Ότι έχει μια δύσκολη.
5: Το βρήκα εγώ, βρε καλούδια, μαν και εσύ.
0: Μάλιστα.
6: Για πες το μου τότε.
0: Που δεν το βρήκα, δεν ξέρω καλά τα αγγλικά μου.
2: Έχω τόσο κακομίζει ο καλούδης.
1: Τι εννοείς?
0: Σταμάτα να γελάς έτσι, ρε, πρωί πρωί.
1: Bye, πώς γράφει το bye?
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, θα βάλουμε τις κοκκίνους, σε πειράζει?
1: Δείξτε το μου, μπράβο σου.
3: Λίγο ναι.
5: Ρε Παναγί, ξύπνα λίγο.
1: Ξύπνα ρε Παναγί.
2: Το ξέρει μωρέ Νάντσι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ρε σταματήστε να χτυπάει τα μικρόφωνα και όλα αυτά. Έχετε ζαλίσει τον κόσμο, να πούμε ειλικρινά. Λες και ήρθατε εδώ να σε κοιμάται, όλος νιστάζει.
2: Εγώ δεν νιστάζω καθόλου.
3: Να πω και ένα ανέκδοτο.
0: Βεβαίως. Εννοείται ρε Παναγιώτη. Εννοείται και θα βάλουμε τη σκοκκίνου Παναγιώτη και αύριο θα, κάποια στιγμή θα βάλουμε το άλλο, εντάξει?
5: Εσύ είσαι καλύτερη. Γιατί Γρηγόρη δεν ακούσει το παιδί, τι είναι αυτό που έχει πάθει τώρα, σου λέει? Αφού το βρήκαμε.
0: Α, το βρήκαμε, δεν το κατάλαβα ότι το βρήκαμε. Λοιπόν, πες Παναγιώτη, πες το ανέκδοτο.
3: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του.
0: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του? Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει τα μάξι του?
2: Θύμα αληστείας.
3: Όχι.
0: Πώς λέγεται?
2: Πώς λέγεται?
3: Καρλός.
0: Πώς?
3: Κάρλος.
0: Κάρλος. Κάρλος. Ωραίος.
2: Ωραίος.
3: Να πω κι άλλο ένα.
0: Άλλο ένα. Ναι. Γιατί βεβαίως.
3: Ήταν ο Τωτός. Έκανε βλακή στην τάξη. Πήγε στο διευθυντή. Ο διευθυντής του είπε, θα καλέσω τη μητέρα μου. Ο Τωτός απαντάει, έχει πεθάνει. Μετά λέει, θα καλέσω τον πατέρα.
0: Τον πατέρα σου.
3: Έχει πεθάνει.
0: Λέει ο Τωτός στο διευθυντή.
3: Θα καλέσω την γιαγιά σου. Έχει πεθάνει. Και θα καλέσω και τον παππού. Θα καλέσω τον παππού σου.
2: Τον πέθανε και τον παππού. Τους πέθανε όλους ο Τωτός.
3: Ξέρετε πώς?
2: Πώς?
0: Πώς?
3: Επειδή πήρε το τρακτέρ και τους πάταγε.
5: Καταπληκτικό ανέκδοτο.
0: Παναγιώτη, πρέπει να σου πω ότι δεν βρήκαμε κάτι πολύ αστείο σε αυτό το.
6: Πολύ δυνατό.
5: Παναγιώτη, το σκέφτομαι.
6: Παναγιώτη, είσαι δυνατό.
0: Αυτά είναι του Ιλιανού τα ωραία. Του αρέσουν, Γιώργο.
6: Αυτά είναι ωραία.
5: Το σκέφτηκε.
0: Όχι, κάποιο θα το τόπε. Πολύ ωραία. Παναγιώτη, βλέπει. Μόνο σου.
5: Μόνο του, αφού σου λέω ότι είναι τα χνάρια του Γιώργου.
0: Ωραία, παρακαλώ να πούμε ότι περιμένουμε από διάφορα παιδιά που θα πάρουν τηλέφωνο τις υπόλοιπες μέρες μέχρι να κλείσουν τα σχολεία να μας πείτε ένα ανέκδοτο. Ετοιμαστείτε το. Αλλά βλέπω από μακριά, Παναγιώτη, ένα τρακτέρ. Αν και εσύ δεν είσαι για τρακτέρ, αλλά είναι ένα τρακτέρ που οδηγεί ένας άνθρωπος με κλειστό μάτι και με ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Παναγιώτη?
3: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!

0: Καλή εβδομάδα, παιδιά! Καλό σχολείο!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Ωραίο τραγουδάκι αυτό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι η Έλλη μαζί με τον Γιώργο τον Τζαλίκη. Φανταστική, υπέροχη. Έτσι μας πήγανε πολλά χρόνια πίσω, αλλά τότε πολλά τα τραγουδάκια ήταν γλυκά και τα χόρευες και τα τραγουδούσες. Για να δούμε τι γίνεται λίγο με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Ένας είναι ο άνθρωπος που τα ξέρει καλύτερα και από την τροχέα. Βαλάτης.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
2: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού. Άστο εδώ μυαλά. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλάντη,
3: καλημέρα. Βαλάντη.
4: Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είστε?
3: Πολύ ήρεμο και ταπεινό σου βλέπω.
4: Όχι, μαθαίνω ξένες γλώσσες, μαθαίνω ειδικά τώρα και, και μιλάω λίγα τσιγκάνικα, λίγα ειδικά. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Good morning.
3: Σε καταλαβαίνω, μα δεν έχεις πει για κάτι ειδικό.
4: Έχω αλλάξει, ναι, αλλά κάνω το κεφάλι μου δεξιά-αριστερά και μιλάω μερό περίεργο, δεν το κατάλαβες.
3: Α, κοίτα να δεις που καταλαβαίνω ειδικά.
4: Ακριβώς, ήδη καταλαβαίνεις τώρα, έχεις πει και εσύ στο μάντρα, Σάντρα, πώς λέγεται αυτό.
3: Να κουνάω και εγώ το κεφάλι.
4: Έχω αλλάξει, ναι, λίγο κοσμοθεωρία, σταμάτησα να πουλάω χαλκό.
3: Και τι πουλάς?
4: Σταμάτησα να πουλάω χαλκό, σταμάτησα, γενικά σκέφτηκα ότι θα φύγουμε από αυτή τη γη και δεν θα μπορούμε να πάρουμε τίποτα μαζί μας

0: Το μόνο που μπορούμε να πάρουμε είναι αυτό που μπορούμε να δώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αποφάσισα να...
2: Η φιλοσοφία είναι αυτή, ρε Βαλάντη.
0: Εντάξει, τώρα με έχει πιάσει κάπως έτσι, γιατί συμμετέχω σε ένα κάτσενο του κύριου Σωρίου στα δικά μου. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά, Βαλάντη.
0: Συμμετέχω σε ένα ειδικό συγκρότημα, αυτό ήθελα να σας πω. Είναι καινούργια μου δουλειά. Κατεβάζω τώρα, βγάζουμε ένα κομμάτι, θα γίνει χαμός εδώ παγκόσμια. Και είπα να σας το δώσω αποκλειστικότητα. Το έχω στείλει στο Καρούδι, άμα θέλει να το παίξει. Κάνω σε σας πω λίγο την κίνηση πρώτα, το ριζικό σου. Έχει πολλή κίνηση στην Αττική Οδό, έτσι. Πιάνει από το πριν το Ζεφύρι, από τα Λιώσα, από τα Άνω Λιώσα, κάπου εκεί στο ύψος και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Μετά έχει εκεί πέρα στη διακράτηση πάνω του Κίση Πραγκεντία ή να πα για περιφερειακή Αμυντού, κλασικό κομματάκι αυτό που έχει λίγο κινησούρα. Έχει λίγο κινησούρα στην Κατεχάκη, εκεί μπροστά στο τέτοιο, στον Παπάγο είναι λίγο πυγμένα, μετά ψιλοαδειάζει. Πολύ κίνηση κλασικά τέτοια ώρα στην Εθνική Οδό. Έτσι από την Αθηνών μέχρι πάνω στη Νέα Φιλαδέλφια και στον κατεβασμό πιάνει από εσά εκεί, όχι τόσο ψηλά. Από εσά μέχρι το Περιστέρι. Αυτά πάνω κάτω. Και μετά, ωραία, το Ελληνικό κάτι κινησούρα.
1: Βαλάντι. Πάντως και ο Θεοφάνους είχε δώσει, από ό,τι είπε στη συνέντευξη μέρα στο Γρηγόρη που έχει.
0: Ο Θεοφάνους είναι Ινδός.
1: Εκτός του δεν περνάνε για Ινδό, είπε ότι είχε δώσει ένα τραγούδι που αρχικά του είχε πει ο Ρέμος, το είχε δώσει στην Ινδία και έπαιξε.
0: Ναι, το τρέμω. Τρέμω τα μάτια σου.
1: Ναι, πού το ξέρει.
2: Τα ξέρει όλα.
0: Ξέρω, τα ξέρω αυτά, γιατί έχω κάνει πολύ καιρό.
2: Αυτό που θα ακούσουμε είναι συγκρότημα δικό σου.
0: Αυτό είναι φιλαράκι καλό, θέλω να το στηρίξω. Πιστεύω θα σπάσει τα ταμεία, θα τα διαλύσει όλα το καλοκαίρι παγκοσμίως. Λέγεται Τιτσίτο Ζόνι και το τραγούδι λέγεται Μόρνη. Καλή απόλαυση.
2: Γεια σου, Βαλαντή.

0: Εντάξει, είναι λίγο. Εντάξει, δεν φοβάται αυτή η πίπιζα εμένα, μου χτυπάει το νευρικό σύστημα. Άσε μας μωρέ που είναι υπέροχη η πίπιζα. Άμα την φέρω εδώ πέρα και παίξει, θα τρελαθείτε να πούμε. Κατάλαβα πάντως ο Βαλάτης γιατί του αρέσει. Το βρήκε.
1: Κομματάρα! Λοιπόν, η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει. Παντζάμι, ναι.
2: Παντζάμι.
1: Όντως. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας, παιδιά, έχει ξεκινήσει. Τα play-off στη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συνεργαστικά derby. Εμείς λοιπόν, σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε ένα τυχερό ακροατή παρέα με ένα φιλούτ στον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 10 του μήνα. Αν θέλεις να την κερδίσεις αυτή τη διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στοίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Ο αγαπημένος μας καφές Λουμίδης Παπαγάλος έρχεται να μας παρασύρει με δύο νέες απολαυστικές προτάσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το αγαπημένο άρωμα του Λουμίδης Παπαγάλος συνδυάζεται με φυσική αρωματική ύλη και μας προσφέρει τις δύο νέες γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύσεις. Γεύσεις, wow.
2: Λοιπόν, να σας ταξιδέψω κι εγώ, να σας πω ένα ταξίδι με Venturi Spheris που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας και που δεν μας στέλνει, παιδιά. Γιατί σκεφτεί το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θες και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Spheris. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturiferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός θα κερδίσει εισιτήρια μεταπιστροφής με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνεται εδώ κάθε Παρασκευή. Τώρα στέλνετε μήνυμα Venturi Spheris και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022.
0: Λοιπόν, νομίζω τα ζώδια είναι έτοιμα με την Άνση Αντωνίου.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Σοφία Αρβανίτη.
1: Ελενίδη μου.
2: Είπαμε στο χαλάσεις την έκπληξη να την βάλεις εσύ.
0: Όχι ρε γαμότο.
1: Έλα καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε.
2: Να ξεχνάτε.

0: Λαμπάδα να έχουμε καλό μήνα. Έλα Σταυρούλα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Δελκάρο. Εδώ είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, με SKD, έτσι θα μας βρείτε. Και εμένα και τον Νίκο Καλούδη. Πάμε για τις καλημέρες, πάμε για...
1: Ακολουθήστε με και εμένα. Μήνυμα...
0: βέβαια ακολουθήστε.
1: Ήθελα. Ακολουθήστε με λίγο. Ευχαριστώ.
0: Γεια σου ρε Σταυρούλα, Θεοχάρη υπέροχη. Κοριτσάρα μου.
2: Είναι κρύες οι στιγμές που περνάω πια κοντά σου.
0: Καλημέρα σε εσένα που πηγαίνεις στη δουλειά, σε εσένα που γυρνάς από τη δουλειά.
2: Φτάσαμε κοντά.
0: Αισθάνομαι ότι κάπως το χαμηλώνεις.
1: Όταν μιλάς.
0: Έχεις το καλό.
2: Τώρα είναι η στιγμή για να δει ο πριν η πριν να μας χωρίσει.
0: Έλα παιδιά.

0: Σκορπιό που δεν ξέρω, τα κατέστρεψε όλα. Δεν ξέρω τι έκανε αυτή η Πανσέληνος. Έβγαλε στο φως, λέει, πολλά πράγματα που ήταν κρυμμένα. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα όμως.
1: Γεια σου Αναστασία. Γεια σου Ειρήνη.
0: Ξεκινάω λοιπόν με τους κρυούς. Η γοητεία σας λειτουργεί σχεδόν αβίαστα και προσελκύεται τους ανθρώπους που σας ενδιαφέρουν χωρίς να καταβάλλετε ιδιαίτερη προσπάθεια. Το έχετε. Έχετε την ικανότητα να εκφράζετε με ειλικρίνεια τα συναισθήματα και τις επιθυμίες σας, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική σας παρουσία. Κάτι καλό συμβαίνει με εσάς και την πάρτι σας, έτσι, με την εμφάνισή σας.
2: Συνάδελφε, αυτή η Πανσέληνος έχει ευνοήσει πάρα πολύ τους Σκορπιούς.
0: Τους ευνόησε.
2: Πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω, εμένα με πήγε λίγο.

0: βράκια μας. Οι ανατροπές θα κάνουν συχνά την εμφάνισή τους, Γιώργο, και ίσως αρχίσουν να σας φαίνονται μέρος της καθημερινότητάς σας το να έχετε ανατροπές. Παράλληλα, εσωτερικές σκέψεις και συναισθήματα μπορεί να σας αποσπάσουν προσωρινά από τους στόχους σας, χωρίς όμως τελικά να τους ακυρώσουν τους στόχους σας, γιατί μάλλον οι στόχοι σας είναι πολύ δυνατοί. Περνάω στα διδυμάκια. Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για να κλείσετε κάποιες εκκρεμότητες που σας βαραίνουν εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, είναι κατάλληλη στιγμή να αναγνωρίσετε την προσφορά των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα σας και να τους δείξετε εκτίμηση με πράξεις, όχι με λόγια. Γεια σου, Ρινάκη. Γεια σου, Παντελή.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Τρένο σου πήγε και σένα. Καλημέρα και

0: πάω να περάσω στα καρκινάκια μας για να δω τι γίνεται με αυτά τα παιδιά.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου.
0: Μην αφήνετε, λέει, ασήμαντες λεπτομέρειες να σας αποσπούν από το βασικό σας στόχο. Δώστε προσοχή σε αυτούς που σας δίνουν το ενδιαφέρον τους και αξίζουν το χρόνο σας. Η ανασφάλειά σας για το μέλλον είναι μεγάλη, όμως μην το είστε, γιατί η κατάσταση είναι παροδική.
2: Γεια σου.

0: παιδιά, τι μοιράζεστε? Την οδοντοβουρτσά σας?
1: Την οδοντοβουρτσά μου, δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή.
2: Καλημέρα και από Ερμιώνη.
0: Όχι βέβαια, όχι, όλο όχι διαβάζω.
1: Πώς θα μοιραστούμε?
0: Υπάρχει κάποιος που δεν τον ενοχλεί?
1: Θα μοιραστούμε την υπόλοιπη μας.
0: Περνάω στα λιοντάρια. Οι συναντήσεις που σχεδιάζετε μπορεί να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά, αρκεί να τους δώσετε την προσοχή που απαιτείτε. Δεν αποκλείεται να δημιουργηθεί ένα ιδύλιο μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο, κάτι που θα φέρει έντονα συναισθήματα αλλά και διλήμματα. Προσοχή, με τους συνεργάτες σας κάτι παίζει, κάτι γκομενικό. Και συνεχίζω με τους Παρθένους. Είναι καλή στιγμή, λέει, να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο επισημοποίησης της σχέσης σας για εσάς που είστε ελεύθεροι, καθώς η ανάγκη σας για στήριξη είναι πλέον έντονη. Το πρόσωπο που έχετε δίπλα σας δείχνει πρόθυμο να σταθεί στο πλάι σας και να πορευτείτε μαζί, αρκεί εσείς να του το επιτρέψετε. Οπότε, χαλαρώστε λίγο και αφήστε λίγο να σας πάει η κατάσταση. Γεια σου Αθηνά, καλημέρα στη Λαμία.
3: Σε προσκάλεσα.
0: Γεια σου Χένρι.
3: Την αγάπη σαν...
2: Καλημέρα στο Λιλάκι.

0: Τζοάν, στην Γιάννα, στην Αγγελική, στη Χίο. Και συνεχίζω με τους ζυγούς. Η αναποφασιστικότητα μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στην πορεία που έχετε χαράξει, αν δεν την ελέγξετε εγκαίρως.
1: Μην
0: φοβηθείτε να πάρετε πρωτοβουλίες, γιατί ακόμα και αν γνωρίζετε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από το περιβάλλον σας, το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Οπότε να τις πάρετε τις πρωτοβουλίες.
2: Όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν.
0: Συνεχίζω με τους Σκορπιούς.
2: Αν θελήσουμε,
0: αποφύγετε να πάρετε οριστικές αποφάσεις για τις σχέσεις σας αυτή την περίοδο, καθώς η συναισθηματική ένταση μπορεί να σας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Αν προκύψει μια σημαντική συζήτηση, ανταποκριθείτε και δείτε την ως ευκαιρία για ξεκαθάρισμα και όχι ως απειλή. Καλό είναι να πούμε αυτά που νιώθουμε.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για χαρτί σου.
0: Αναστασία μου, καλό μήνα. Και περνάω στους τοξότες. Μην απορρίπτετε τόσο εύκολα προτάσεις που σας γίνονται, ακόμα και αν νιώθετε καχυποψία για το τι κρύβουν. Το γεγονός ότι δεν γνωρίζετε τα πάντα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάτι αρνητικό. Οπότε προσπαθήστε να κρατήσετε μια ισορροπημένη στάση. Δεν χρειάζεται να τα ξέρετε κιόλα. Καλημέρα Λουκουμάκη, καλημέρα στην Πάτρα.
3: Καλημέρα και στα Πριλίσκια. Γεια σου Μαρία.

0: στους εγώ καιρούς.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι η κατάλληλη στιγμή, Καλουδάκο μου, να πάρετε ριζικές αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά σας, γιατί η επίδραση που θα έχουν στο μέλλον είναι σημαντική. Δηλαδή, αποφασίζεις τώρα για το μέλλον σου.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Θα πάρεις κάποια απόφαση που θα επηρεάσει το μέλλον σου. Παράλληλα, λέει, τακτοποιήστε κάποιες εκκρεμότητες που σας προκαλούν πίεση, ώστε να νιώσετε στη συνέχεια μεγαλύτερη ελευθερία. Έχεις κάτι που σε πιέζει?
1: Ναι, έχω.
0: Να το τακτοποιήσεις, να μην σε πιέζει. Γεια σου, Φελίσια. Αν σήμερα πάει κάποιος στο κατάστημα εκεί στο Κοντογιάννη, στη Ρουμπίνα, στη Λιβαδιά, θα της πει μια καλημέρα από μένα.
1: Γεια σου, Μάγδα.

0: Βαγγέλη. Καλημέρα στον Νίκο.
1: Καλημέρα στην Πάτρα εκεί.
0: Πάμε σε λέγη. Και συνεχίζω με τους συντροχώους. Μην αφήσετε στιγμές κακής ψυχολογίας να ταρακουνήσουν τις σχέσεις σας και μην επιτρέπετε τα οικονομικά προβλήματα να μπαίνουν ανάμεσά σας, εμποδίζοντας την επικοινωνία σας. Δεν πρέπει οι καθημερινές ασχολίες σας να απορροφούν πολύτιμο χρόνο από τη ζωή σας για εσάς τους συντροχώους.

0: χρόνια λέει για το Σταύρο. Χαιρωμένο. Να υποσχεθείς.
1: Εγώ μωρό μου. Γεια σου Νάσο.
0: Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν δεν μειώσετε λέει τις εσωτερικές σας εντάσεις, δεν θα μπορέσετε να δείτε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές. Μην κουράζετε τους δικούς σας ανθρώπους με τα διαρκή συναισθηματικά σας σκαμπανεβάσματα. Με υπομονή και επιμονή θα έχετε σύντομα πολύ καλά αποτελέσματα. Υπομονή λοιπόν για τα ψαράκια. Παιδιά, δεν πέφτω εγώ μέσα. Μέσα πέφτει η Ανταλεούση από την Εσπρέσο, η οποία η αλήθεια είναι όλοι μου λέτε ότι πέφτει μέσα. Ούτε την ξέρω τη γυναίκα, ούτε την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Έρχεται το πρωί η εφημερίδα, την παίρνω, τη διαβάζω. Ούτε τα ξέρω και πιο πριν. Τι στο δίνουμε της Ανταλεούση.
2: Εγώ καρδιά μου. Γανίσας όποιον έχει μπει.
0: Ένα ρεφρέν και θα φύγουμε σε break.
2: Επιστροφή και τη φωτιά μου.
0: Να πω μια καλημέρα και στα κορίτσια εκεί στη Λιμπελούλα, που σήμερα χωράω την τζινάρα τους, την απίστευτη.

0: Κάπως έτσι λοιπόν θα πάμε σε break να ξεκινήσει όμορφα γλυκά η εβδομάδα μας. Να υποσχεθεί. Σύντομα, σύντομα, πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και κόμαστε.
2: Σφαίρα 96,6. Όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και λύση. Αποφράξεις ΤΕΑΚ. Η νούμερο 1 εταιρεία για αποφράξεις παντός τύπου και βιντεοσκοπήσεις από το 1979. Με νέες υπηρεσίες, με σύγχρονο εξοπλισμό και καθαρισμό ριζών, πουρή και μπετών. Δίπλα σε κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία, δήμο, εργοστάσιο ή ξενοδοχείο, με πιστοποίηση ISO. Βασιλείου Αδαμοπούλου 6, Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 6944 756 045.
3: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
0: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
6: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
0: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
0: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Πάντα δύο δεν βάζουμε ρε αγαπημένα μου Νίκο, γιατί τα ξεχνάς ρε
1: φίλε. Πάμε να βάλουμε την πρώτη μετάδοση.
0: Να βάλουμε την πρώτη μετάδοση.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε την πρώτη μετάδοση, έχω βγει που είναι παρατέταρτο. Να πω μια καλημέρα στον Μπαρμπαλιά, παιδιά, εδώ πέρα που έχουμε πάλι, κάναμε την κλήρωση την προηγούμενη εβδομάδα του γεύμα σε κάποιο κατάστημα delivery αξίας 50 ευρώ από τον κόσμο των αυθεντικών γεύσεων του κεμπάπ. Με αγνά δικά τους κρέατα από αρνί και μοσχάρι, αγαπημένες γεύσεις όπως ακριβώς τις έφεραν οι μαμάδες μας, με αγνά και φρέσκα υλικά καθημερινά. Λοιπόν, ανακαλύψτε τις υπέροχες γεύσεις σε 5 μόνο σε 6 καταστήματα. Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Καλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον, παρακαλώ. Είναι ο υπέροχος Μπαρμπαλιάς που όποτε πάμε να φάμε, πραγματικά τρελνόμαστε με τους τόσους πολλούς κωδικούς και με τις τόσες ωραίες ποιότητες και ποσότητες που έχει στα φαγητά του, αλλά και τα υπέροχα γλυκά. 69, 36, 10, 10, 22. Να φάτε σε έναν υπέροχο Μπαρμπαλιά, έρχονται και εκτός Αθηνών για να φάνε αυτό το υπέροχο κεμπάπ, στείλει το ονοματεπώνυμο για την 50 ευρώ για τη δωρεπιταγή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε γιατί μετά έχουμε δίλημα ζωής, παρακαλώ.
1: Βεβαίως, πάμε όμως προς το παρόν γιατί έχουμε και έναν Πέτρο Ιακωβίδη ολοκένουργιο. Το τραγούδι έχει τίτλο «Έτσι έχει μάθει».
0: Από το υπέροχο γλυκό παιδί.
1: Θα το ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά εδώ στο Σφαίρα 102,2. Να το ευχηθώ και εγώ του Πέτρου μου του γλυκού. Καλό τάξιδο το τραγούδι σου. «Έτσι έχει μάθει» από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται αμέσως τώρα στο Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα 102,2.

0: Τρομερός Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Τι ωραίο, τι καλοκαιρινό τραγούδι είναι αυτό.
2: Υπέροχος λίγος και πολύ ωραίος πάντα.
1: Καλό είναι ότι πρέπει για μπιτσόμπαρο, ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι.
2: Λοιπόν,
1: τώρα
2: να πω και μια καλημέρα στη Λεκουρτιέ, παιδιά. Εδώ πέρα το Λεκουρτιέ που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του real estate με ακίνητα προς πόλεις και μίσθους σε όλη την Ελλάδα. Ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για αγορά ή για ενοικίαση, να ξέρετε, και επαγγελματικά επενδυτικά ακίνητα, αλλά και ξενοδοχεία, παρακαλώ. Σπάνια ακούω για έτσι, real estate με ξενοδοχεία. Για να πουλήσετε ή να αγοράσετε ή οτιδήποτε άλλο, έχει πραγματικά αυτή τη στιγμή απίθανα πράγματα το Le Courtier, που είναι 18 χρόνια εδώ στην Ελλάδα, παρακαλώ. Και πολύ σημαντικό, που μας κάνει δώρο για ένα νικητή, για δύο άτομα που θα κερδίσει ένα τριήμερο στο πεντάστερο Paradise Resort, παρακαλώ, στην Εύβοια. Προσφορά του Le Courtier. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου 69-36 10-10-22. Στείλ το ονοματεπώνυμο και Le Courtier. Που ήταν πάρα πολύ στενάχωρο και έτσι το διάβασα την Παρασκευή το βράδυ που ήρθε.
1: Στενάχωρο.
2: Στενάχωρο είναι γιατί έχει να κάνει με το... Έχει να κάνει, θα σου το διαβάσω λίγο τώρα, με έναν πατέρα.
1: Να σκάσεις είσαι.
2: Ναι, είναι να σκάσω γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Τόσο πολύ.
2: Έχει να κάνει με έναν πατέρα.
1: Ναι.
2: Που μας το γράφει ο αδερφός. Μεγάλης ηλικίας πρέπει να είναι, δηλαδή κάπου στα μεγάλης, δεν εννοώ ότι 23.
0: Ο πατέρας μας γράφει για τον αδερφό.
2: Ο αδερφός του πατέρα αυτής της ιστορίας, δηλαδή ο αδερφός του, ένας πατέρας.
1: Ωραία.
2: Έγραψε το ξενοδοχείο, ένα ξενοδοχείο.
1: Ωραία.
2: Στον γιο του.
1: Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Γούστο του καπέλου του.
2: Πολύ ωραία.
1: Και εμένα, ελπίζω κάτι να μου γράψει ο πατέρας.
2: Εν ζωή.
1: Ωραία.
0: Ξενοδοχείο.
2: Ξενοδοχείο. Ένα μικρό ξενοδοχείο κάπου που ήταν όλη του η περιουσία.
1: Άρα λοιπόν, ένα λεπτάκι. Όταν λέμε το έργο, του κάνει μεταβίβαση.
2: Του γράψε, το έγραψε.
1: Ναι, όχι μετά θάνατο να το πάρει,
2: όχι,
1: να το πάρει τώρα.
2: Ζωντανός, τώρα, λέει, ζωντανός,
1: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Ζή, okay. Ζή, που ήταν παντρεμένος. Με το που του το έγραψε, δεν πέρασε 6-7 μήνες, η νύφη του είπε, δεν θέλω τον πατέρα σου καθόλου. Ούτε να έρχεται, ούτε να πατάει, ούτε τίποτα. Και αυτός ο γιος δέχτηκε όλη αυτή την ιστορία
1: και το τώρα έξω,
2: ναι, μου το είπε λοιπόν φίλος, όχι αδερφός, φίλος αδερφός του μπαμπά, που προσπαθεί, δεν μπορώ να πω και όνομα, προσπαθεί να, γιατί έγινε συζήτηση, δεν μου γράψανε, δηλαδή όταν λέω μου ήρθε, έγινε συζήτηση Παρασκευή βράδυ και μου πήγε για φαγητό και μου λέει, Γρηγόρη, ανέφερε το, μου λέει, στα διλήμματα. Προσπαθεί να στείλει τηλέφωνο στο γιο που τον ήξερε, γιατί το μεγαλώσανε μαζί, του λέει, τι είναι αυτά που κάνεις στον πατέρα σου, και αυτός δεν απαντάει. Πόσο γελίος πρέπει να είναι αυτός ο γιος που επηρεάζεται από αυτή την να μην βρίσω νύφη.
0: Τι επηρεάζεται από την νύφη, μόνος του το κάνει.
3: Γαϊδούρια όλοι.
1: Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο, είναι να τα κατηγορήσουμε καμία.
2: Ναι, πραγματικά
1: νύφη.
2: Μου είπε, επειδή ξέρω την ιστορία και τους ξέρω, μου λέει, 30 χρόνια, ο πατέρας απλά έδωσε. Η νύφη βρήκε την ευκαιρία, επειδή δεν γουστάρει στα πόδια της μέσα να έχει κανέναν, γιατί δεν είχε και με αυτούς τους γονείς της, δεν είχε καλή.
1: Άρα περίμενε ένα λεπτάκι. Πριν του μεταβιβάσει το ξενοδοχείο.
2: Ναι.
1: Του χαραμοφάει.
2: Ναι.
0: Γιατί χαραμοφάει, δεν το δουλεύει το ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά δεν είναι δικό του.
3: Δεν είναι δικό του.
0: Παιδιά, συγγνώμη να σα ρωτήσω κάτι. Ο πατέρας παίρνει μισθό. Του δίνουν λεφτά. Όχι, τίποτα
2: σκούτερο. Το πετάξαν έξω.
1: Ένα λεπτάκι. Αυτή είχε καλές σχέσεις με τους γονείς του αγοριού.
2: Όχι, σου λέω.
0: Τότε γιατί το έγραψε.
1: Τότε γιατί το έγραψε. Μπούφος.
2: Στον πατέρα, στο γιο του το έγραψε.
1: Μπούφος κι αυτό.
2: Γιατί το έγραψε.
1: Όταν κρατούσε την υψηλή επικαρπία.
2: Όχι, φίλε μου.
0: Όταν γράφει κάτι και υπάρχει μια κατάσταση.
2: Όταν λέω δεν είχε καλή. Ήταν μια φάση. Οκ, νορμάλ. Με το γιο του είχε καλή φάση. Με το γιο του. Με το γιο του είχε καλή φάση.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Δεν μπορεί να είχε.
1: Ήξερε όμως ότι η άλλη είναι πατσαβούρα. Γιατί το έγραψε.
2: Με το γιο του είχε καλή φάση. Μην γελάς.
0: Δεν γίνεται να είχε καλή φάση.
1: Με την υψηλή επικαρπία γελάς. Πώς τη λένε, επικαρπία. Πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω, ρε παιδάκι.
2: Λοιπόν, για εμείς τα πολυλογώ τώρα, ο άλλος ο μπαμπάς είναι έτοιμος να πεθάνει από τη στεναχώρια του.
1: Γιατί άμα πάει στο Le Courtier να βρει ένα καινούριο ξενοδοχείο να αγοράσει, έχει ωραίες τιμές.
3: Να σου πω, είπες αν είναι μοναχογιός ή όχι.
2: Δεν ξέρω αν δεν μου είπαν αν είναι μοναχογιός ή όχι.
1: Ναι.
3: Μοναχοφάσεις είναι σίγουρα πάντως.
2: Είναι έτοιμος να πεθάνει ο πατέρας.
1: Λογικό άνθρωπος.
2: Και δεν είναι και μεγάλος. Είναι 70, 68, 70. Δηλαδή θα πρέπει να ζήσει άλλα 20 χρόνια.
3: Μικρός είναι, θα φτιάξει άλλο.
2: Λοιπόν, και το ζήτημα είναι ότι ο γιος του τώρα δεν σηκώνει και ότι βρε του στέλνει όλος. Για ποιο λόγο το κάνεις αυτό στον πατέρα σου. Δεν θέλει να χάσει την γυναίκα.
1: πατέρας δεν μπορεί να πάει εκεί να του πει του γιου σου, έλα δώρε, τσόχλανε, να, τι είναι αυτά που κάνει.
2: Δεν του μιλάει, το καταλαβαίνει, σου λέω. Η άλλη βρήκε ευκαιρία με το αυτό να τον πετάξει έξω, σου λέει τώρα. Ρε, που έχουμε και λεφτά.
0: Μου θυμίζει λίγο τι κατίνε στα χωριά τώρα, δηλαδή. Οι άλλοι και οι άλλοι.
3: Ναι.
0: Τι φταίει, δηλαδή, η κοπέλα. Η κοπέλα μπορεί να μην του
2: παντρευτεί. Τώρα τι φταίει η κοπέλα, δεν τρέπεται.
0: Ο γιο του φταίει.
2: Τα καθήκια όλα του κερατά.
1: Γρηγόρη, τώρα έχει δίκιο να αντιστοιχεί.
0: Γρηγόρη, συγγνώμη κιόλα.
3: Το κάνει προσωπικό.
1: Δεν φταίει αυτή. Ο γιο σου τι κάνει με τον πατέρα.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Τώρα να σου πω και κάτι
0: θα
2: άλλο.
0: Θα μου πει εσύ να μην μιλάω στη μάνα μου και εγώ θα μιλήσω στη μάνα μου.
2: Μα δεν σου είπα εγώ αυτό το πράγμα. Γιατί
0: είναι αυτό
2: και
0: που λέω.
2: Και αυτός είναι γελίος, είναι αυτό είναι γελίο. Και αυτή είναι καθήκη του κέρατα. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Αυτή μπορεί να μην το συμπαθεί.
2: Άμα δεν το συμπαθεί, κυρία μου, να μην πάρει το ξενοδοχείο. Να έχουν τα τέτοια να μην πάρει το ξενοδοχείο.
0: Του άντρα τη είναι.
2: Α, του άντρα τη είναι. Όχι, του πατέρα του είναι. Αυτό το έκανε μόνο. Ναι.
0: Του άντρα τη είναι.
2: Αλήθεια, μπράβο, Νάνση. Πολύ καλή είσαι. Μπράβο, μπράβο.
0: Είμαι πάρα πολύ καλή.
2: Μπράβο σα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστώ για το χειροκρότημα.
2: Εγώ αν ήθελα να μην
0: έχω.
2: Άμα δεν γουστάριζε, Νάνση, τη μαμά σου, θα τη έλεγε ποιο ήθελε να μου γράψει ένα.
1: Πάρε και τα καλά σου, πάρε και τα ξενοδοχεία σου.
2: Εγώ δεν θέλω να με ενοχλεί, να είσαι καλά. Για, τελειώσαμε. Όχι, θα τη πάρω την περιουσία και μετά θα την πετάξω.
0: Τη την πήρε η κοπέλα την περιουσία. Στο γιο δεν το έγραψε. Εσύ να μην μιλάω με τη μητέρα μου και εγώ δεν σταματήσω να μιλάω με τη μητέρα μου.
1: Καλά, σε αυτό συμφωνώ 1000%.
2: Συμφωνώ και σε αυτό που λέει.
0: Φταίει εσύ ή εγώ φταίω.
1: Όχι.
2: Φταίει ο γιος.
1: Φταίει που δεν μιλάει στη μητέρα.
2: Εννοείται φταίει ο γιος.
3: Όλοι φταίνε. Δεν φταίει μόνο ένας. Όλοι φταίνε.
2: Τα χωρίζουν όλοι.
0: Όχι, Νίκο. Εγώ διαφωνώ.
2: Διαφωνείς. Αν αυτή ήταν κυρία, θα του έλεγε δώσε πίσω στον πατέρα σου το ξενοδοχείο.
0: Ένας άνθρωπος που δεν τον έχω μεγαλώσει, που δεν του έχω δώσει εγώ προσωπικά τίποτα, ναι, που δεν υπάρχει στη ζωή μου όλα αυτά τα χρόνια, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Εμένα με ενδιαφέρει το σπλάχνο μου τι θα κάνει. Αν το παιδί μου δεν μου συμπεριφερθεί σωστά, κάτι έχει πάει λάθος με μένα και το παιδί μου. Όχι με την ύφη μου.
2: Α, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τόση, καλά, τόση, Νάνση, να σου πω κάτι τώρα όμως. Βλέπουμε και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις νύφες να στρέφουν τα... τους άντρες απέναντι στους γονείς.
2: Γιατί φάγανε έρωτα.
0: Το έχουμε δει.
1: Αλλά αυτή είναι αυτή.
0: Το έχουμε δει, αλλά και πάλι το να μην συμπαθώ έναν άνθρωπο και να δεχτώ ότι δεν φέρθηκε καλά, το δέχομαι. Από εκεί και πέρα όμως η ευθύνη είναι του παιδιού μου.
2: Μα του παιδιού μου είναι. Εγώ δηλαδή αυτή είναι καλή.
1: Όχι, δεν είναι καλή, αλλά δεν την νοιάζει, δεν την βλέπει αυτή.
0: Εγώ βλέπω το παιδί μου.
1: Αυτό.
2: Όχι, φίλε μου, αν ήταν εντάξει αυτή, θα έλεγε δώσ' το πίσω στον πατέρα σου αυτό που είπε το πράγμα και εγώ που να μην το γουστάρω για κάποιους λόγους, θα κάνουμε μόνοι μας ό,τι να κάνουμε. Και αν θέλει μετά θάνατο, ναι.
0: Ο γιος περίμενε την ευκαιρία να το πάρει
2: αυτός είναι
0: και να σταματήσει να μιλάει στους γονείς.
2: Αυτός είναι γελίος.
1: Είναι χειρότερος από αυτό.
2: Εννοείται, Παναγία, μην το συζητά αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι αυτός.
3: Και οι δύο γελοί είναι.
2: Και οι δύο γελοί είναι. Και επειδή μπορεί να μας ακούνε κιόλας, επειδή είναι μια ιστορία σου λέω που συζητήθηκε, γιατί έχει γίνει τώρα αυτές τις μέρες, ποιος ξέρει.
1: Όχι, δεν θα μας ακούνε πια, να ξέρει.
2: Όχι, δεν πειράζει. Τέτοιοι τύποι να μην μας ακούνε. Αυτός που κάνει τέτοιο πράγμα στον πατέρα του και στη μάνα του να μην ακούει καθόλου πρωινοσφαίρα, δεν τον θέλουμε καθόλου. Δεν τον γουστάρουμε ούτε την ενέργειά του, δεν γουστάρουμε.
1: Όπου έχει τρελαθεί τώρα.
2: Γιατί φίλε να έχεις τα guts. Άμα δεν γουστάζεις να μιλάς στον πατέρα σου, γιατί δεν σου φέρει και καλά, να μην πάρεις ούτε ένα κεραμίδι από τον πατέρα σου.
1: Όπως το λέει η ερμηνεύτρια, τη σιγουριά στα κυβικά είναι δύσκολο πράγμα πολύ.
2: Δεν ξέρω τι λες. Τι είναι αυτές οι βλακοί που είναι τα κυβικά?
1: Ό,τι
2: σου κατέβει στο κεφάλι, τι είναι αυτό?
1: Ότι όταν παίρνει ένα ξενοδοχείο, είναι τη σιγουριά στα κυβικά.
2: Δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Ακούστε το τραγούδι, ρε παιδιά.
3: Ποιος είσαι, ποιος τον έφερε αυτόν?
2: Ποια κυβικά, μωρέ, ποια κυβικά.
1: Έλα, ρε παιδιά.
0: Και εγώ δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
1: Έλα,
2: λοιπόν, ανοίγω για τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Ανοίγουμε το τηλέφωνο, αν θέλετε να έχετε άποψη για αυτή
3: την.
2: Για μια ιστορία που δεν είναι. Θέλω να σα πω, την άκουσα Παρασκευή βράδυ.
3: Τηλεφωνικά.
2: Την άκουσα τηλεφωνικά και τη ατίστηκα κιόλα. Και άκουσα που το είπε στεναχωρημένη. Μάλιστα. Καλημέρα, πάμε, σήκω στο λίγο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κύριε. Καλημέρα. Για πέστε μας.
4: Παιδιά, μην μπερδεύεις.
1: Όπα, ναι, γιατί μπερδευτήκαμε. Έλα μας και μπερδέψεις. Έλα, βρε αδερφέ.
4: Διαλύστο μας. Μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Πρώτα απ' όλα με λένε Χρήστο.
2: Γεια σου Χρήστο.
1: Μα και εσύ μας πήρες από τα μούτρα.
2: Ας λίγο να μιλήσει.
4: Με λένε Χρήστο από αυτήν. Λοιπόν, αυτή μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Η χειρότερη.
2: Ενώ
4: από τη στιγμή που αυτό, ναι, ναι, από την όμως που αυτός το δέχεται, δεν φταίει η κοπέλα. Άμα αυτή του πήγαινε πήρε από τον πέμπτο και αυτός πάει.
1: Δεν φταίει αυτή. Τι μπερδεύομαστε. Αυτό λέει η Νάντζη, τι πιέζε μια ώρα εδώ.
2: Ότι δεν φταίει αυτή. Καταλαβαίνω, εννοείται ότι σε αυτόν ρίχνουμε το περισσότερο βάρος. Ότι τον πατέρα του τον βγάζει στην άκρη. Αλλά και αυτή, αν πραγματικά ήταν καλή, θα του έλεγε, εγώ αφού τον πατέρα σου δεν τον γουστάρω ή οτιδήποτε άλλο, δώσ' του πίσω ότι του, δεν το θέλουμε καθόλου. Και
4: σίγουρα,
2: θα,
4: ναι, σίγουρα.
2: Όχι να πάρουμε σίγουρα. Να φάμε τον
0: δεν
2: πατέρα του ξενοδοχείο.
0: Αυτή δεν είπε ότι δεν είναι. Αυτή δεν λέμε ότι είναι καλή. Αυτή δεν είναι καλή.
2: Ναι.
0: Και τι έγινε, αυτή δεν είναι καλή. Αυτός όμως που είναι καλός γιος γιατί δεν κάνει αυτό που
3: αν
0: πρέπει.
3: Αν δεν ήταν στη ζωή του αυτή, τότε ο άνθρωπος θα τον φιλοξενούσε κανονικά το σπίτι και θα ήταν μια χαρά αγαπημένοι όλοι. Αυτή φταίει.
4: Άρα, όλα ξεκινάνε από το γιο. Άμα ο γιος δέχεται ό,τι του λέει η γυναίκα του και δεν φέρνει αντίρρηση.
3: Οικογένεια έχουν. Άμα δεν με συζητήσουν, θα το δεχτεί. Κάπου κάνει πίσω ένας, κάπου κάνει πίσω άλλος.
4: Αντί να τη πει, κοίταξε να δει αγάπη μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δική μου οικογένεια και τον πατέρα μου.
3: Η οικογένεια γίναμε εμείς όλοι, δεν είναι χωριστή.
2: Όχι, όχι, Νίκο, συγγνώμη, έχει δίκιο εδώ πέρα, έχει δίκιο ο Χρήστος. Διότι εγώ, αν όπως η Νάνση, όπως και εγώ, δεν δέχομαι τίποτα για τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Έτσι.
4: Μέχρι εκεί,
2: από την πρώτη στιγμή που γνωρίστηκα, γιατί το έλεγα πάντα, μέχρι εκεί. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Μόλις με πει κουβέντα, χωρίζω. Από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτά τα λες από την αρχή. Μην τυχόν και μιλήσει. Ναι,
4: αλλιώ. Αν ήταν γρηγόρη μου η Νάνση να σου λέγε, α, δεν θα ξαναμιλήσει με τον πατέρα σου.
2: Καλά, καλά. Τα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Καλά, έχουμε πει άλλε ιστορίε. Συγγνώμη.
4: Θα το δεχόσουμε.
2: Άμα το δεχόμουν, ήμουν με τη μοίρα μου αυτό. Για πες, Νίκο.
3: Συγγνώμη, έχουμε πει παλιότερα άλλες ιστορίες που η πεθερά έχει κάνει τα χειρότερα μες στα ζευγάρια και έχουμε πει να παρέμβει ο γαμπρός. Πώς να το πούμε.
0: Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις πάει λίγο με τις άποψεις ότι το παιδί βάζει όρια στους γονείς.
3: Ναι, αλλά πες ότι δεν βάζει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να όλος να κάτι να κάνει. Τι, δεν είναι.
0: Άκου να σου πω. Σε ένα ζευγάρι, όταν επεμβαίνει πάλι η πεθερά ή ο πεθερός, αυτός που βάζει τα όρια είναι το παιδί σου.
3: Σωστό.
2: Χρήστο μου, το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι μια κατάσταση που έχει γίνει εδώ και περίπου κανένα μήνα. Ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω πώς θα ζήσει ακόμα αυτός ο πατέρας. Αυτό που σας λέω είναι μια ιστορία. Επειδή πολλές φορές μας λέτε αυτά που λέτε, ρε παιδιά, στον αέρα είναι αληθινά. Παιδιά, αυτά που μας γράφουν είναι. Εγώ πιστεύω ότι ένα 60% με 70% είναι αληθινά αυτά που σας λέμε. Υπάρχει και ένα 30%. Μπορεί κάποιοι να γράφουν email και να βάζουν φανταστικά πράγματα για να έχουμε απλά συζητήσεις. Και αυτό μέσα στο παιχνίδι είναι, δεν πειράζει. Ωραίες συζητήσεις κάνουμε για να περνάει η ώρα. Λοιπόν, εδώ όμως είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που έγινε πριν από ένα μήνα. Στεναχωριέμαι, ο άνθρωπος μου το είπε, δεν μου είπε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Στεναχωριέμαι αυτή τη στιγμή για έναν πατέρα που θα πεθάνει από τη στεναχώρια του και από τον καημό αυτό.
1: Και δεν θεωρώ ότι θα πεθάνει επειδή έχασε το ξενοδοχείο. Όχι. Θα πεθάνει επειδή του φέρθηκε έτσι το παιδί.
2: Ναι,
1: του.
2: Ναι, προφανώς. Θα πεθάνει. Και αυτό το καθήκη του κερατά ο γιος δεν απαντάει στα μηνύματα του φίλου του πατέρα του. Που τον μεγάλωσε.
0: Του φίλου μα είπε.
2: Του φίλου, του φίλου, του φίλου. Το είπα μετά ότι ήταν φίλο του, δεν ήταν θείο. Νομίζω ότι ήταν θείο. Του φίλου του πατέρα του. Νάνση μου δεν άκουγε. Του φίλου του πατέρα του είπα από την αρχή. Άμα δεν ακούσει αυτό. Λοιπόν, του φίλου του πατέρα του. Σα παρακαλώ, κυρία μου. Σας παρακαλώ.
3: Εμείς είμαστε, κύριε Πρόεδρε.
2: Λοιπόν, σας παρακαλώ, λέω, κυρία μου. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που πήρες. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, φίλια πολλά.
0: Γεια
2: χαρά, γεια σου, Χρυσταράκια. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλεφώνο, παρακαλώ, στον. Να δω τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό το καθήκη εκεί πέρα έξω, ο γιος.
0: Απορώ.
2: Άντε ρε το κάθαρμα. Άντε το κάθαρμα, δεν τρέπεται.
0: Ο πεθερός, παιδιά, να ήταν λίγο περίεργος.
2: Όχι, μια χαρά ήταν. Μου τα είπε εμένα αυτό που μου το είπε, ξέρει ποιο μου το είπε.
0: Ναι, θεία Κατίνα, πες μας.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ξέρεις ποιος μου το είπε, δεν μου είπε το όνομα. Δεν ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα κύριε, το όνομά σας.
5: Είμαι Νίκος από Γιάννενα.
2: Έλα Νίκο μου, για πες μου την άποψή σου.
5: Καταρχήν θα ήθελα να σας πω λίγο από το χρόνο, να πω ένα χρόνια πολλά στη γυναίκα μου, τη Ζακελίνα.
2: Χρόνια πολλά, να τη
1: χαιρετάζεις σήμερα.
5: Τη γυναίκα την Παρασκευή.
0: Να τα εκατοστήσει.
2: Να είναι γερή και ευτυχισμένη.
5: Πιστεύω σίγουρα ότι είναι απαράδεκτα και τα δύο τα παιδιά και ο γιος και η νύφη του.
2: Πώς αυτός ο άνθρωπος τώρα πηγαίνει στο.
0: Κάτσε, θα πάει στο ξενοδοχείο.
2: Όχι, μα να σκέφτομαι πώς ξυπνάει το πρωί και φοράει μπαντελόνι αυτό το παιδί, ρε. Δεν ξεφτύλα, αν με ακούσει, ειλικρινά. Ντροπή σου, ρε. Ειλικρινά στο λέω. Και μακάρι να με ακούσει.
1: Στείλε μου στο Instagram, αν με ακούσει, να απαντήσω εγώ.
5: Και επειδή έχω κι εγώ δύο κορίτσια, τρομάζω στην ιδέα αυτή ότι θα. Όλοι οι κόποι, όλα τα. Θα πέσει στο κενό.
2: Και να πω και κάτι άλλο. Τώρα να πω, γιατί το είχα το. Η Νάνση τα λέει λίγο έτσι. Πόσα παιδιά. Δεν θα μην πω εγώ γιατί επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες. Θα σου πω. Πόσα αγόρια σταμάτησαν να μιλούν με τους γονείς τους γιατί οι γονείς τους δεν θέλανε την ύφη. Για καλό ή για κακό, εγώ δεν λέω. Λάθος των γονιών ή οτιδήποτε άλλο. Και το παιδί, όσο καλά και να ήταν με τους γονείς, σταμάτησε να μιλάει στη μάνα του και στον πατέρα του.
0: Άρα αυτά είναι γυναίκες για όλα.
2: Ξαναλέω. πόσες φορές δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ μόνο έχω ακούσει 250 φορές.
0: Και εγώ έχω ακούσει το ανάποδο. Τι είναι αυτό που λες?
2: Ναι, ναι, μα δεν, δεν, δεν το πάω για τις γυναίκες στα αγόρια.
0: Μα πόσα αγόρια δεν μιλήσανε με.
2: Έλα, ρε, να μην υπερασπίζεις εδώ πέρα το γυναικείο
0: φίλο.
2: Λες και εμείς είμαστε τίποτα αντίθετο στο γυναικείο φίλο.
0: Φυσικά και θα το υπερασπιστώ.
2: Πίστεψε με, το αγαπάμε το γυναικείο φίλο πάρα πολύ.
0: Έτσι, πώς μιλάς, τι να σου πω.
2: Λοιπόν, θέλω να πω γενικά ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές ο κάστοτε σύντροφος να κάνει να δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια των γονιών με το παιδί. Συμφωνείς, Παναγή? Επειδή το θέλουνε.
1: Επειδή δεν το θέλουνε,
2: ναι,
1: οι γονείς.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί καλά κάνει, αν με ρωτάς.
2: Ναι, καλά κάνει, συμφωνώ.
1: Εκεί καλά κάνει.
2: Αλλά να μην πάρει. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία.
1: Δεν έχει δικαίωμα να έχει άποψη ο γονιός για το τι θα κάνει στην προσωπική του ζωή το παιδί. Κανένα. Ή μάλλον ας έχει άποψη, αλλά μέχρι εκεί. Ας την κρατήσει για τον εαυτό του.
2: Τι λες, Γιώργο?
6: Τι να πω, το φάγανε το ξενοδοχείο, εγώ αυτό θα πω μόνο. Τέλος. Γεια σας. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα γιατί σκέφτεται πώς θα το κάνει. Θα το πουλήσει, θα το εκμεταλλευτεί. Τελεία. Γεια σας.
2: Θα πεθάνει
6: λάθη γονέων.
0: Ρε παιδιά, όταν αποφασίζεις να δώσεις μια δουλειά στο παιδί σου, αποφασίζεις ότι μπορεί να πάρει.
2: Να το δώσει,
0: ότι αυτό μπορεί να έχει και την επιλογή να το πουλήσει.
2: Α, ωραία.
3: Καλά, αυτό.
0: Τι ωραία, ρε παιδιά.
3: Αυτός, εντάξει,
0: πού να όταν δίνεις κάτι.
2: Δεν είναι όλοι έτσι.
0: Όταν δίνεις κάτι και φεύγει από σένα, παίρνεις την ευθύνη.
2: Ρε φίλε, το έδωσε για να το συνεχίσει να το δουλεύει ο γιος του, να το δώσει, να το αγαπήσει. Εντάξει, δεν το σκέφτηκε έτσι ότι θα το κάνει αυτό το πράγμα αυτό, ρε φίλε. Δεν το σκέφτεται.
5: Εντάξει, και ο πατέρας, μήπως μπορέσει να ακυρώσει τη κληρονομιά και μετά να δω τι θα κάνει η.
1: Μα δεν ήταν κληρονομιά, μεταβίβαση.
2: Μεταβίβαση. Ένα μικρό ξενοδοχιάκι, μην φανταστείς, όλο το βιώσαι ήταν. Δηλαδή, καμιά 25 δωμάτια σε ένα από το μέρος. Όχι,
0: 25 δεν είναι και λίγα δωμάτια. Σε ποια περιοχή?
2: Θέλω να πω, δεν ήταν το Ελούντα. Όχι, δεν ήταν ούτε στην Μύκονο, σε μια περιφερειακή. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι θέλω να πω ότι το έφτιαξε δωματιάκι-δωματιάκι, να πούμε. Πετραδάκι-πετραδάκι. Μα πιάστηκε και εμένα η ψυχή μου το μαζί
0: μου. Μήπως όμως τα παιδιά τώρα το πηγαίνει αυτός και ανακατεύεται και τους λέει: εγώ τα είχα έτσι, δεν τα κάνετε αλλιώς και η κοπέλα δεν τον ήθελε μέσα γι' αυτό.
2: Άντε πάλι, ρε, με την κοπέλα να τη στηρίξει, ρε την κοπέλα και την κοπέλα. Τι να πω το πράγμα.
0: Δεν ξέρω και την άλλη πλευρά, βρε Γρηγόρη.
2: Σου είπε ο άνθρωπος που μου το είπε, ήταν.
0: Μην παθαίνει τέτοιο, δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά.
2: Φίλε από τα Γιάννη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Καλή χρόνια πολλά. Να
5: ευχαριστώ, ναι, πάρα πολύ. Και να πω κάτι άλλο, ότι ναι, πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει αν ήταν ξενοδοχείο ή αν ήταν ένα
2: σπίτι,
5: σπίτι, ένα οικόπεδο, ένα το πιο οτιδήποτε. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του γιου πρώτα και μετά της
2: κοπέλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε για άλλη μια τηλεφωνική επικοινωνία.
1: Πετραδάκι.
2: Ναι, ρε, ο άνθρωπος που είχε δεν είναι ότι ήταν εκατομμυριούχος. Εσύ μπορεί να γελάς. Εύχομαι να μην σου συμβεί αυτό. Και ο φίλος ο Μάρκος που μεγαλώνεις τώρα έτσι με τόσο αγάπη, σε πετάξει αύριο στα σκουπίδια.
1: Εμένα, το παιδί μου αποκλείεται.
2: Βέβαια, αυτός να δεις τι έλεγε. Να δεις τι λέγανε όλοι όταν μεγαλώνουν τα παιδιά. Εγώ το παιδί μου, μα τόσο αγάπη που του έχω δώσει.
1: Εμένα το παιδί μου καταρχάς μου έχει υποσχεθεί ότι θα μένει μαζί μας μέχρι τα 40.
2: Τέλεια. Πάμε για την τελευταία γραμμή.
0: Εντάξει, για ένα κάστρο.
2: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο. Κλείστε το.
7: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πείτε μας την τελευταία. Κλείστε το ραδιόφωνο όλο. Κλείστε το. Τελείως. Ωραία, τώρα σας ακούμε.
1: Μήπως έχει ανοιχτή ακρόαση?
7: Ναι,
1: αυτό φταίει.
2: Κλείστε το και αυτό, βάρτε το λίγο στο τηλέφωνο στο αυτί σας με το αυτό, γιατί συγγνώμη.
1: Γιατί δεν σας ακούμε, όχι κάτι άλλο.
2: Δεν ακούγεστε.
7: Εντάξει. Τέλεια. Το κλείνω αμέσως, παιδί.
2: Τέλεια.
7: Με ακούτε τώρα.
2: Τώρα τέλεια. Τέλεια.
7: Μπράβο, και εγώ σας ακούω καλά.
2: Ωραία.
1: Σίγουρα. Πάμε.
3: Κλείστε και το ραδιόφωνο.
2: Κλείστε και το ραδιόφωνο μας πάλι.
7: Το κλειστά.
2: Ωραία.
3: Τώρα λοιπόν, πάμε.
2: Θερμοσύμφωνα, έχετε ανοιχτό μήπως. Ναι.
7: Είμαστε δύο νύφες.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία.
7: Η άλλη του είχε απαγορεύσει απλά να πηγαίνει σπίτι.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Είσαστε δύο νύφες στην οικογένεια και η άλλη τους απαγόρεψε να πηγαίνουν σπίτι.
7: Ναι, δεν τον θέλει, ρε παιδί μου, με τον τρόπο της.
2: Μάλιστα.
7: Δεν έχει κάνει.
2: Άρα είσαστε παντρεμένοι με δύο αδέρφια.
7: Ναι.
2: Μάλιστα. Δεν θέλει η άλλη να τον βλέπει τον πατέρα.
7: Όχι. Ο παππούς μένει στην επαρχία και θα έρθει για 20 μέρες στην Αθήνα.
2: Ούτε ωραία. Θέλει να τον δει αυτές τις 20 μέρες.
7: Αυτές τις 20 μέρες, αν πάει ο άνθρωπος στο σπίτι, ξέρεις, μπορεί να σηκωθεί να την αγκαλιάσει, να τη φιλήσει, να τη χαιρετήσει όταν την δει. γυρνάει και φεύγει.
2: Μπορώ να ρωτήσω το λόγο, είναι κακός πατέρας?
7: Καθόλου.
2: Ο λόγος, γι' αυτό είναι που με αυτά τα καθήκια εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Για
2: ποιο λόγο? Όχι, για ποιο λόγο αυτή η κοπέλα πιστεύει, αυτή η νύφη εδώ τώρα για την άλλη, λέω τώρα, αν πιστεύουμε ότι η κοπέλα αυτή είναι νορμάλ που μας μιλάει τώρα. Και συγγνώμη που το λέω αυτό. Αν πιστεύουμε ότι είναι μια νορμάλ κυρία, για ποιο λόγο η άλλη νύφη, αφού δεν έχει κάνει κανένα κακό άνθρωπο και ζει στην επαρχία και έρχεται να δει.
1: Γιατί δεν το θέλει, δικό
2: θέλει, του λόγο.
1: Δεν θέλει. Έχει κάθε δικαίωμα.
7: Δεν θέλει.
2: Έτσι δεν θέλει. Τότε δεν αγαπάει ούτε το γιο μου. Αυτή η νύφη που θα το κάνει αυτό, αν εγώ. Άκουσε λίγο να πω την άποψή μου. Αν εγώ μεθαύριο ο γιο μου, όποιον ερωτευτεί, ό,τι άνθρωπο ερωτευτεί και ό,τι κάνει. Αν εγώ λοιπόν έχω μεγαλώσει ένα παιδί που εσύ πραγματικά αγάπησε το παιδί μου, ενώ εγώ μετάξει ξαναλέω, δεν έχω κάνει κάτι κακό, δεν σε έχω πειράξει, δεν σε έχω ενοχλήσει, είμαι δίπλα σου. Έρχομαι και μου γυρνά στην πλάτη, δεν είσαι ικανή ούτε το γιο μου να αγαπήσει, γιατί δεν αγαπά εμένα που τον έκανα.
1: Γρηγόρη,
0: δεν είναι έτσι.
2: Βέβαια, δεν είναι έτσι. Γιατί ποιο τον μεγάλωσε το γιο μου και τον έκανε έτσι, εγώ και η μάνα του.
0: Άλλο τον άκουσε μου λίγο. Εγώ είμαι τη άποψη ότι ο σεβασμό πρέπει να υπάρχει, είτε συμπαθεί έναν άνθρωπο είτε δεν το συμπαθεί. Από εκεί και πέρα όμως, το ότι μεγάλωσες ένα παιδί δεν σημαίνει ότι εγώ σου και καλά πρέπει να σε συμπαθώ.
2: Μα αφού δεν σου έχω κάνει τίποτα κακό.
0: Αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Και επίσης μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει μια άλλη συμπεριφορά με τη μία νύφη και άλλη συμπεριφορά με την άλλη.
1: Ναι, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
2: Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Όριστε, εσύ ατμίζεις και δεν υπάρχει φωτιά. Κατάλαβες, αυτές είναι μπούρδες παλιές.
1: Κοπέλα...
2: Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές υπάρχει καπνός. Υπάρχει καπνός πάρα πολλές φορές πια και δεν υπάρχει φωτιά. Θες να σου ρίξω εγώ μια λάσπη. Τώρα να φύγω από εδώ και να σου πω ότι μου πήρες 50 ευρώ. Τρέξε εσύ και λύση πώς θα πήρα εγώ τα 50 ευρώ. Έχει καθήκια του κερατά εκεί έξω που μπορούν να σου κάνουν μια χαρά. Αυτή η μπούρδα που υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει φωτιά, είναι μπούρδα. Ξεχάστε την πια αυτή τη φράση. Κάτσε να μιλήσει η κυρία που πήρε τηλέφωνο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, στην αρχή πήγαινε μια-δυο μέρες, ερχότανε το δικό μου σπίτι. Ξέρεις, κάτι δεν μου πήγαινε καλά, δεν μου μετέφερε και ο άντρας μου το τι έχει γίνει, ας πούμε, και θα κάτσει 20 μέρες, ένα μήνα σε μένα και δύο μέρες στον άλλο γιο. Μέχρι που, ξέρεις, το κατάλαβα κάποια στιγμή, το συζητήσαμε. Εγώ είμαι μάνα δύο κοριτσιών. Ρημάκια έχω.
2: Να σου ζήσω.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα ποτέ, ούτε πρόκειται να φερθώ άσχημα στον παππού, ούτε θα ήθελα να μου φερθούνε οι γαμπροί μου.
2: Εννοείται.
7: Έτσι.
2: Εννοείται.
7: Είναι πολύ στενάχωρο, γιατί και με τον άντρα μου μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα. Ο παππούς δεν φταίει σε τίποτα όμως.
2: Εγώ τον παππού δεν κατάλαβα γιατί του μιλάει άλλη. Και εσείς το δέχεστε αυτό δηλαδή.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει.
2: Άντε
1: τώρα,
2: πάλι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση για
7: να
2: μα δεν τρέχει κάτι σου, λέει η γυναίκα. Θα σου το έλεγε ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι στον άλλον γιο ή σε αυτό.
1: Μπορεί να μην το γνωρίζει η γυναίκα.
2: Μα να μην ξέρω.
1: Εδώ μέχρι πρώτη δεν ήξερε η γυναίκα ότι δεν μιλάει ο παππούς με την άλλη.
2: Μα δεν ξέρει η γυναίκα τι γίνεται στην οικογένεια του πατέρα του πεθερού τη.
1: Όχι.
2: Τα ξέρει όλα ή πιστεύει ότι δεν ξέρει κάτι.
7: Όλα.
2: Οπότε λέτε πράγματα τώρα που. Εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται. Εσύ με τον αδερφό σου δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Να πούμε και κάτι. Μπορεί αυτή η κοπέλα να μην τον συμπαθεί.
2: Γιατί?
0: Γιατί έτσι.
2: Άμα δεν σέβεσαι τον πατέρα αυτού που αγαπάς και τη μάνα. Άκουσε με λίγο. Εγώ, αν σε αγαπάω πραγματικά, από τη στιγμή που η μαμά σου δεν μου έχει κάνει τίποτα.
0: Από
2: τη στιγμή που δεν έχει κάνει τίποτα, πρέπει να σέβομαι και τη μάνα που σε μεγάλωσε.
0: Το σέβομαι με το ότι παίρνω στο σπίτι μου να μείνει για 20 μέρες. Μπορεί ένας άνθρωπος.
2: Για 20 μέρες, 2 ώρες πάει ο άνθρωπος εκεί.
1: Μα πάει.
0: Είπε ότι έρχεται 20 μέρες στην Αθήνα και ότι δεν τον θέλει στο σπίτι.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Είναι κάτι άλλο αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
7: Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι έχω και εγώ μία μάνα πολύ περίεργη και δύσκολη.

0: περνάω εγώ λίγο καλύτερα.
1: Καλά, σε αυτό
2: αν
1: δεν
2: σου έλεγε ο άντρα σου.
0: Όχι, μου το έπαιρνε. Κάποια στιγμή το πέταξε. Θα σου πω, όχι, μου το έπαιρνε σοβαρά.
1: Ότι.
0: Ότι θα ζούσαμε πολύ καλύτερα αν είχαμε και το άλλο μαγαζί.
1: Άμαστε.
0: Όχι.
2: Και εσύ πώς αντέδρασες?
0: Όχι, κάθετα όχι. Η μάνα μου κουράστηκε για να το κάνει. Και κουράστηκε.
2: Μπράβο. Άρα που καταλήγουμε ότι τα παιδιά ευθύνονται για αυτό που συμβαίνει και όχι ξένοι παράγοντες.
0: Δεν ξέρω. Πάντως σου είπα παράδειγμα, σου φέρνω και τον πεθερό μου. Έχω δύο.
2: Η κοπέλα φορές. Αυτή γιατί δεν επηρεάστηκε από τον άντρα της που της είπε να πάρουμε και το δεύτερο μαγαζί?
1: Γιατί συνέβη, απλά.
0: Για την πονηρούλη. Όχι.
2: Κατάλαβε. Θέλω να πω ότι το παιδί φταίει. Δεν φταίει ο ξένος παράγοντας.
0: Επίσης, θέλω να πω κάτι στον Γρηγόρη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε είχα συναντήσει πριν πολλά χρόνια στο Μετροπόλιταν.
1: Στο Μετροπόλιταν, ποιο Μετροπόλιταν, όπερα, στη Μετροπόλιταν Όπερα τη Νέα Υόρκη.
0: Όχι, όχι, του Παλίρου, κάτω.
3: Στο νοσοκομείο, βρε, βρωμό.
1: Α, στο νοσοκομείο, ναι.
0: Εξαιρετικό κύριο, θα τον πω. Τη γλυκύτατο και με το προσωπικό, γιατί εγώ έκανα και μια δύσκολη δουλειά τότε εκεί.
1: Α, πολύ ευχαριστώ δύσκολη. Πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Είσαι γλυκύτατη και μου φαίνεσαι και πολύ ειλικρινή γενικά, έτσι όπω μίλησε και για τη μαμά σου. Οπότε εκτιμώ τα λόγια σου επί δύο αυτή τη φορά.
0: Και εγώ είμαι καλά. Με του γονεί σου, Γρηγόρη μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις να κλείσεις λίγο το θέμα αυτό. Το... Έχουμε, εντάξει, τώρα πρέπει να έχει πάει και 13, οπότε πάμε σε διαφημίσεις.
4: Όχι.
1: Τι να πούμε τώρα για αυτό τον πατέρα, γιατί δεν έχει στείλει.
4: Τι να χωρίσουν, να χωρίσουν. Το κλασικό που λέμε κάθε φορά.
1: Θα πω κάτι όμως εγώ και θα το θυμούνται όλοι αυτοί που κάνουν κακό έτσι. Εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.

0: Αγγλίτσα, για άνεμα, μετά βγαίνουμε κάτω από Άρπα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, γρήγορα φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ρε, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: εκεί που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
1: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και beat the bomb. Μας πήρε ο χρόνος λίγο με το δίλημα ζωής και έτσι μας αποπήρε δηλαδή, όχι απλά μας πήρε. Και πάμε για ένα beat the bomb. Είναι το πρώτο του μήνα, του καινούριου μήνα. Οπότε ευχόμαστε να πάει και ψηλά για να πάρετε χρήματα. 2-11-7-0-0-7-9-31.
1: Θέμα.
0: Και εκεί.
2: Εδώ
1: είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγουμε το τηλέφωνο και λέμε μια καλημέρα. Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα Γρηγόρη και όλους καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκιά μου, το όνομά σου?
4: Χαρούλα λέγομαι.
0: Χαρούλα μου, από πού τηλέφωνες?
4: Τώρα είμαι στην Αθήνα στη δουλειά, το σπίτι μου δεν είναι εκεί βέβαια, είναι στο Γαλάτσι.
0: Ωραία, γιατί είσαι λίγο έτσι αγχωμένη και...
4: Έπιασα γραμμή και βγήκα έξω, να μην ακούγομαι.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, οπότε να κάνουμε γρήγορα για να μην σου δημιουργήσουμε πρόβλημα και στη δουλειά.
4: Εντάξει, άλλη μόνο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, Χαρούλα μου γλυκιά, παίζεις beat the bomb, έχεις ξαναπαίξει?
4: Πολύ παλιά, πριν 3 χρόνια.
0: Κέρδισες?
4: Όχι.
0: Όχι, ε.
4: Δεν άντεξα, έσκασε.
0: Δεν άντεξε. Ωραία φράση αυτό. Δεν άντεξε, έσκασε η μόνη. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, θα τα καταφέρεις ή όχι. Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
5: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
6: 1 ευρώ. 2. 22. 42. 62 ευρώ. 102. 122.
4: Στοπ. Δεν πρόλαβα, στοπ πήγα να πω.
0: Δεν πρόλαβες, το 122 χάθηκες. Αχ. Λοιπόν, νομίζω ότι μια δώρο επιταγή από το αγαπημένο Five κατάστημα
7: fashion.
0: Με ρούχα
7: fivefashion.gr για
0: να πας να πάρεις ένα ωραίο.
7: Έχεις ξαναπάρει δώρο?
4: Όχι, όχι.
0: Όχι, σου λέει 3 χρόνια έχει να παίξει.
7: Ωραία, fivefashion.gr για σένα. Στείλει μου μήνυμα στο Instagram και με τον κωδικό Nancy20 μπορείτε να πάρετε 20% έκπτωση. Όλες οι υπόλοιπες, γιατί έχει ρουχάρες και εξαντλούνται πολύ γρήγορα. Δεν τα προλαβαίνετε.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά,
4: μήνα,
0: φιλιά πολλά και εσύ. Εμείς ευχαριστούμε. Είσαι ευγενικότατη, με υγεία.
4: Γεια σας.
0: Φιλιά. Αυτός είναι ο Μάικλ Τζάκσον, μου τον είδε με την Παρασκευή σε ένα κατάμεστο κινηματογράφο. Ουρές. Και πραγματικά άξιζε τον κόπο. Είναι λίγο παιδικό, αλλά όμως είναι πάρα πολύ ωραίο.
7: Αλλά είναι Μάικλ Τζάκσον, παιδί.
0: Αλλά είναι Μάικλ Τζάκσον. Να πούμε ότι τον ερμηνεύει ο ανιψιός του.

0: Θα σας πω πως σε τρεις έκτου, πόσο είναι τρεις έκτου, θα πάμε για ένα δώρο αξίας 8.500 ευρώ.
1: Τέλειο.
0: Από Effort Design. Τι, θα πνιγείς? Ναι. Τώρα τι θα είναι αυτό?
2: Λοιπόν, τι θα είναι?
0: Δεν το ξέρω, θα το ξέρω σε πολύ λίγες μέρες. Θα είναι πάντως αξίας 8.500 ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό που δίνει για άλλη μια φορά Effort Design. Να ευχαριστούμε η εταιρεία που η κατασκευαστική αυτή μονάδα που είναι στο Περιστέρι με αποστολή στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Custom made, χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα για τον κάθε πελάτη όπως το θέλετε εσείς. Δείξτε φωτογραφία, ταινία, βίντεο, ντοκιμαντέρ, ό,τι βρείτε σας το φτιάξουν. Από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, μέχρι έναν καναπέ, μέχρι ό,τι φαντάζεστε. Δεν υπάρχει αυτή η εταιρεία, είναι συγκλονιστικά τα παιδιά. Έχουν κάνει θαύματα. Μπείτε www.f4design.com να δείτε ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design και είναι για όλα τα βαλάντια. Μην σας φαίνεται επειδή σας λέω custom made ότι είναι για όλα τα βαλάντια. Θα βρείτε σίγουρα το ποσό που μπορούν να φτιάξουν κάτι για σας. Να ξέρετε τι παίρνετε πια και ότι το φτιάξατε και μόνοι σας. Το σχεδιάσατε, θα δείτε 500 εκατομμύρια σχέδια εκεί. Λοιπόν, ξεκινάμε για το διαγωνισμό 8.500 ευρώ. Τον Ιούνιο θα την κάνουμε την κλήρωση. 6936-1010-22 ονοματεπώνυμο F4Design.
1: Θέλεις να βάλεις το πιάτο στην καλύτερη μπριζόλα του κόσμου? Τώρα στα Lidl μπορείς, γιατί η κορυφή της γεύσης έχει όνομα Deluxe Irish Strip Loin Angus. Δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και η δική του World Steak Challenge που την ανέδειξαν ως την κορυφαία παγκοσμίως. Φαντάσου λοιπόν τι σε περιμένει και η απόλαυση συνεχίζεται με όλη τη σειρά Deluxe από το εκλεκτό Sirloin μέχρι το απίστευτα ζουμερό Ribeye Angus Ιρλανδίας. Έχει στα χέρια σου την πρώτη ύλη για ένα δείπνο που θα μείνει αξέχαστο. Η παγκόσμια ύλη του κρέατος σε περιμένει στα ψυγεία των Lidl. Lidl γιατί αξίζει.
2: Και η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμη και στην καρδαρόβα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα πολλά άλλα ακόμα. Τι περιμένεις? Day My Rewards Coupons.
1: Πάμε.
3: Σφαίρα Voice.
1: Σφαίρα Voice λοιπόν και έχουμε έναν φίλο μας, τον Πάνο τον Μαλακό. Ονομάζομαι Πάνος Μαλακός και θα ήθελα να σας στείλω το νέο μου τραγούδι με τίτλο «Ο κακός σου εαυτός» για συμμετοχή και ακρόαση στον αέρα του Σφαίρα. Λοιπόν, γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλήνη, μας λέει ο Πάνος, και ήρθα στην Αθήνα 20 χρονών για να κυνηγήσω το όνειρό μου στο τραγούδι και το χορό. Ασχολούμαι επαγγελματικά και με τα δύο τα τελευταία 10 χρόνια, κάνοντας δουλειές πάνω στο αντικείμενο, εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια περισσότερο στο τραγούδι. Όλα αυτά τα χρόνια έχω συμμετάσχει και έχω δοκιμαστεί σε διάφορα και διαφορετικά σόου, όπως και σε θεατρικές παραστάσεις, musical, όσο και σε μουσικές σκηνές. Είμαι ανεξάρτητος καλλιτέχνης, χωρίς δισκογραφική εταιρεία και διαχειρίζομαι προσωπικά όλο το project, επενδύοντας με αγάπη και αφοσίωση σε ό,τι κάνω που αφορά τη μουσική μου πορεία. Θα χαρώ ιδιαίτερα να το ακούσετε και να παίξετε στο διαγωνισμό του Σφαίρα Voice. Πάνος Μαλακός λοιπόν, σε μουσική του Βαγγέλη Μολέ. Στίχη Πάνος Μαλακός, Βαγγέλης Μολές, ενορχήστρωση Μάικ Ζουρός και Μάνος Μαμάκης. Λοιπόν, οπότε το τραγούδι λέγεται «Ο κακός σου εαυτός», Πάνος Μαλακός, πάμε να τα απολαύσουμε.

0: ωραίο τραγούδι. Πάνος Μαλακός, μπράβο ρε παιδιά. Πολύ ωραία. Ακούνε τον τελευταίο καιρό πολύ ωραία τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια που παίξαμε, Νικό, το άκουγα που το έλεγε χθες η Σίση. Ναι, την εκείνη που την έβλεπα, έλεγε για τον. Πώς λέγεται, μια πολύ ραμπαλάντα.
1: Και έκανε.
0: Από
1: και
0: κάπα ο Κα.
1: Ναι, και έκανε και ένα story το παλικάρι από ό,τι είδα στο TikTok μετά.
0: Ναι.
1: Και απευθυνόμενος μάλλον στο κορίτσι του, λέει: πού άλλο θες να με παίξουν για να με πάρεις ένα τηλέφωνο.
0: Αλήθεια. Και ένα φανταστικό τραγούδι που πρώτο έπαιξε σε εμάς εδώ. Ρε παιδιά, τι κάνει αυτό το σφαιραβός και τι έχει να γίνει το τέλος του καλοκαιριού. Θαύματα θα βγουν από εδώ, διαμάντια μεγάλα. Φεύγουμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, έρχονται φάκελοι παρακαλώ και πάμε για χιλιάρικο αμέσως μετά. Οι Δευτέρες είναι μέρες που δίνουμε λεφτά. Λέτε να είσαστε εσείς ο επόμενος. 2-11-7-0-0-7-9-31. Κάπου στις 10 παρά 20.
2: Πάμε σε ρέι και φάμαστε.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Έχουμε
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
4: Σφαίρα 96,6.

0: password είναι 1, 9, 5, 8.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Και ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση από τις κυριακάτικες εφημερίδες, από το πρώτο θέμα συγκεκριμένα, έρχονται τα αεροταξί για να φέρουν τέλος της κυκλοφοριακής παράνοιας. Ήδη ξεκίνησαν στη Νέα Υόρκη. Στις 27 Απριλίου έγινε το πρώτο αεροταξί. Αεροταξί της Αμερικανικής εταιρείας Joby Aviation. Έκανε την πρώτη δοκιμαστική πτήση και προσδιορίστηκε στο αεροδρόμιο JFK. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί άρχισε από τη Νέα Υόρκη ηλεκτρικά, αθόρυβα και ευέλικτα. Θα απογειώνονται και θα προσγειώνονται στις ταράτσες. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει το 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο 2040, προσεγγίζοντας μεγάλες επενδύσεις. Στην Ελλάδα ήδη καταγράφεται επιχειρηματικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα. Μιλάμε για μια αγορά που θα απλωθεί γρήγορα σε όλο τον κόσμο και θα μεσουρανίσει, καθώς πρόκειται για την πλέον επαναστατική λύση απέναντι στη χρονοβόρα σε σημείο απελπισίας οδική μετακίνηση, η οποία έχει κορεστεί.
1: Να μπείτε
0: γι' αυτό
1: και να περάσετε τέλεια.
0: Το μέγεθος της αγοράς, όπως αναφέρει σχετική έρευνα της Morgan Stanley, θα ξεπεράσει τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως ως το 2040.
1: Εδώ, πιστεύω ότι ο Ελληναράς που περνάει με κόκκινο, θα πάω να κάνω αερομεταφορά.
2: Πόσο κάνει να σκουντουφλάνε
1: μεταξύ
2: τους. Να πάρω ένα δάνειο. Να πάρω ένα.
0: Τι λες μόνο, το αυτά είναι εταιρείες σοβαρές που τι είναι αυτά που λες μόνο.
2: Εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω
1: στο εξωτερικό, όχι για εδώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να το οδηγήσω αυτό.
0: Φίλε, ξέρω, εταιρείες θα τα έχουν αυτό τώρα.
2: Γιατί δεν μπορώ να αγοράσω ένα εγώ.
0: Όχι, γενικό μου. Θα είναι εταιρείες που θα τα φέρουν τα αεροταξί. Το εγώ στεναχωριέμαι για τους δικούς μας ταξιτζίδες κάτω στο. Που όσο πάει η δουλειά των ανθρώπων αυτών δυσκολεύει. Όλα εναντίον τους είναι να πούμε.
1: Αλλά κάτσε να δούμε, ακόμα σε πιλωτικό στάδιο.
0: Χρειάζεται τώρα πιο πιλωτικό στάδιο. 2027 σου λέει θα έρθουν μέσα στα επόμενα τριετία, τετραετία θα έρθουν αυτά. Θα έρθουν πολύ γρήγορα. Τι νομίζω ότι είναι το 40 που λένε θα εξαπλωθεί παντού. Γιατί να μην πω, μωρέ, γιατί να μην πω, τι να πω.
2: Μην πεις, ρε Γρηγόρη, τι να πεις, πέφτει.
0: Αυτό μου λέτε χαζομάρες. Εγώ αν δεν πω, μόνο δεν θα πω γιατί να στηρίξω τους ταξιτζίδες έξω, τους δικούς μας. Την κίτρινη φυλή. Μόνο γι' αυτό. Πατέρα ταξιτζί είχα. Δεν μπορώ να πουλήσω έτσι εύκολα τους οδηγούς ταξί από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Μια πετραδάκι με τον άλλον πριν μια πατέρα.
0: Έτσι γίνεται, φίλε. Οι οδηγοί ταξί έχουν υποστεί τα πάντα να πούμε. Όλοι αυτοί τα τραβάνε και από πάνω τους βρίζει και ο κόσμος να πούμε. Έλα.
2: Αν τους βάζανε όμως να αλλάξουν.
0: Όχι ότι δεν έχει μερικούς κακούς. Έχει μερικούς κακούς έτσι που κάνουν εγκλήματα.
1: Όπως όλα τα
0: επαγγέλματα. Και πάνε να κοροϊδέψουν, αλλά όχι όλοι.
1: Και ραδιοφωνικούς παραγωγούς δεν έχει κακούς.
0: Κακούς δεν ξέρω. Κακούς.
2: Αν βάζανε τώρα αυτό να το ακούσει η κυβέρνηση, να τους βάλουν τους ανθρώπους, αν είναι, να αλλάξουν τα ταξί με αυτά.
1: Μα κάτσε, προς το παρόν τους έχουν βάλει να τα αλλάξουν στα ηλεκτρικά. Τώρα, αν το βάλουν και στα πετούμενα, τι θα πρωτοκάνουν οι άνθρωποι.
0: Το λοιπόν θα πρέπει να βάλει τέλικα μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κλήρωση. Έχουμε κλήρωση γιατί σας δίναμε για τον αγώνα προσκλήσεις από τη Στοίχημαν για τον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαΐου. Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει. Τα playoffs τη Στοίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά derby. Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με τη Στοίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με ένα φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και ο τυχερός ακροατής για αυτό το διαγωνισμό είναι ο Βασίλης Μανιάτης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 065.
0: Να πω χθες ο αγώνας Παναθηναϊκός ΑΕΚ έληξε 0-0. Πάω Ολυμπιακός 3-1.
2: Σούπα.
0: Και πότε παίζουν για τον μπάσκετ, Νίκο, τώρα?
2: Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ο Ολυμπιακός παίζει την Τρίτη και την Πέμπτη.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα υπέροχο δώρο τώρα σας το ανακοινώνω. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε τα απογεύματα και μας χαλαρώνει? Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Το φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι με άρωμα βανίλιας ή φουντουκιού με σοκολάτα και ελληνικού καφέ. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο ωραίο συνδυασμός. Υπέροχο πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει με κάθε του γουλιά. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο, παιδιά. Οπότε τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619. Άλλο είναι αυτό.
1: Ναι, στο 19619 είναι τα μηνύματα που στέλνω από το κινητό.
3: Από το κινητό, λοιπόν. Γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel χρέωση 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Λοιπόν, να στείλουμε και για το βαλμά, για το καλάθι, για το ψυγείο γεμάτο, για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά, φέτα, κοφινάκι, γραβιά. Γέρα κεφαλωτήρι Βαλμάς, έτσι το ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, χρόνος ορίμανσης 3 μήνες από 7 νομούς ζώνη γάλακτος. Εγκαταστάσεις της εταιρείας Βαλμάς είναι στην ορεινή Χαλκιδική. Είναι ένα τυροκομείο 3ης και 4ης γενιάς. Σήμερα θα είμαι ήρεμος πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Να σας πω επίσης ότι το κοφινάκι Βαλμά είναι μαλακό τυρί από κατσικίσιο γάλα που παράγεται στο Χολομόντα, τη λίμνη Βόλβη, το Παγκαίο και την ορεινή Χαλκιδική. Καταπληκτικά μέρη και γι' αυτό 60 χρόνια λατρεύεται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Γενικά υπογραφή Βαλμάς εγγύηση για αυτό που τρώτε στη φέτα. Δεν θα ξαναπώ σήμερα, δεν θα πω τίποτα. Περιμένω να περάσουν κάποιες μέρες και μετά θα πω. Πρέπει να μείνω λίγο ήρεμος. Λοιπόν, πάμε για τους φακέλους. Πόσα λεφτά θα δώσουμε, Νίκο?
2: 500 ευρώ, τι λένε οι όροι.
0: 500 ευρώ.
2: Ναι, ναι.
0: 500 ευρώ.
4: Ούντο πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Η Νάνση σηκώνει το τηλέφωνο.
3: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καταπληκτικά, εσείς?
6: Γεια χαρά κι εμείς.
0: Το όνομά σου?
6: Ιορδάνης.
0: Έλα Ιορδάνη μου, από πού τηλεφωνείς?
6: Από Νέα Ιωνία.
0: Έλα Ιορδάνη.
1: Έλα πελατάκι ο Ιορδάνης. Έχει
6: πελατάκι,
1: πάρει...
6: αλλά έχω χαθεί τώρα τελευταία. Παναγή, δεν μπορείς να πεις.
1: Ναι, γιατί έτσι? Τι ξαφανίστηκες βρε άτιμε?
6: Τι να κάνω, τι να κάνω, είπα άλλο να εξαφανιστώ λιγάκι καιρό.
1: Να έτσι, να μας καψουρέψεις λίγο.
6: Ναι, ναι, να τα πάρω έτσι τώρα και να ξαφανιστώ μια γιγαλή.
0: Η Ιορδάνη για 500 ευρώ. Φάκελος, ούφο, μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα, ροζ, κεραυνός, στόχος, λουλούδι και βούλες. Διάλεξε τρία.
6: Κεραυνός, μουστάκι, σουβλάκι.
0: Κεραυνός, μπουτάκι, σουβλάκι.
3: Μουστάκι, σουβλάκι.
0: Κεραυνός, σουβλάκι, μουστάκι. Μάλιστα. Μπροστά στην κάμερα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ανοίγω τον κεραυνό και έχει μέσα το 5.
1: Πας για 2 και 0.
0: Είμαστε live στο Instagram και ανοίγω τους φακέλους μπροστά. Και πάμε, γιατί πάμε για...
1: σουβλάκι.
0: Ναι, τι πάμε για...
3: για 2 και 0.
0: Για 2 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι. 0.
3: Έλα Ιορδάνη, είσαι πολύ κοντά.
0: Αν στο μουστάκι είναι το 2...
2: Δεν μας ξαναμιλήσεις.
0: Πήρες 500 ευρώ σε 15 δευτερόλεπτα. Και στο μουστάκι μέσα έχει...
1: το ένα, έλα ρε φίλε. Ρε Ιορδάνη, πολύ κοντά ήσουνα.
0: Αν θα τα άλλαζες, ποιο θα τα άλλαζες?
6: Έλεγα να πάρω το στόχο.
0: Το στόχο, για να δω. Ο στόχος έχει μέσα. Ο στόχος έχει μέσα το 3. Μπα,
3: πάλι δεν θα τα πας καλά.
0: Το 2 δεν ξέρω που είναι τώρα, ψάξω να βρω το 2. Το 2 ήταν στη... στο ροζ, σκέτο στο ροζ.
1: Δεν θα το έπαιρνε ο Ιορδάνης στο ροζ.
0: Το ανοίγω. Γεια σου Ιορδάνη μου, φιλιά πολλά.
6: Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: ότι είναι και σένα και στην παρέα μας Seneca Medical Group με πάνω από 39 χρόνια εμπειρίας. Πολύ σημαντικό η μεταμοσχεύση μαλλιών στη Seneca πραγματοποιείται αποκλειστικά από γιατρούς. Ναι, μην σας φαίνεται παράξενο. Και εγώ κάποια στιγμή το διάβαζα, έλεγα δηλαδή συγγνώμη, σε άλλα τι, με τι, από πού, από ζαχαροπλάστες πραγματοποιούνται. Αλλά και όμως δεν είναι όλα αποκλειστικά από γιατρούς. Αυτή είναι το φοβερό. Η Seneca ενώ σε άλλα μέρη, σε άλλες περιπτώσεις, η Seneca το κάνει μόνο, το κάνουν, πραγματοποιούν τις μεταμοσχεύσεις μόνο ειδικευμένοι γιατροί, χειρουργοί. Η διάγνωση είναι δωρεάν, γίνεται πάντα εξατομικευμένα, για κάθε περίπτωση διαφορετική. Μπορείτε να πάτε σε μία από τις κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μπορείτε να πείτε να κλείσετε ένα ραντεβού σε senecamd.com για να δείτε τον εαυτό σας ξανά με μαλλιά. Θα σας πούνε την αλήθεια, αν μπορείτε να σας βάλουν μαλλιά ή όχι. Και όσο γνωρίζω τη Seneca, τόσο παραπάνω εντυπωσιάζομαι, κυρίες και κύριοι, για αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει. Έκανε ευτυχισμένους χιλιάδες άντρες που δεν το πιστεύανε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το καταλάβετε κι εσείς άμα τους γνωρίσετε από κοντά.
1: Για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι ένας και είναι Veneta Cucina. Είναι το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Veneta Cucina, επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις σε Γλυφάδα, Άλυμο, Χαλάνδρη, Νέα Κηφισιά, αλλά και στην Πάρο. Veneta Cucina δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
2: Και θέλω λίγο να φανταστείτε καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητα από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Ξεκίνα, δοκίμασε να κάνεις αυτό το ταξίδι ζωής. Όλοι δεν λέμε ότι θέλουμε να το κάνουμε. Πάρε την απόφαση, οι τιμές είναι καταπληκτικές. Οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και τώρα. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί εμείς θα σου κάνουμε δώρο αυτό που εσύ μπορεί να έχεις στο μυαλό σου, αλλά μπες στη διαδικασία να το ψάξεις κι εσύ, γιατί Venturis Ferries είναι εγγύηση για αυτή τη διαδρομή.
1: Λοιπόν, Νάνση, πάμε για το τηλέφωνο. Πάμε, γιατί πάμε να δούμε ποιος θα μπει σήμερα στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το Σφαίρα Password έπεσε. Στείλατε μήνυμα στο Viber. Έγινε η κλήρωση στο 6936101022. Γράφετε Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Ένας τυχερός θα βγει στον αέρα, θα μας πει το password και θα μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus σε exclusive
2: έκδοση. Σε πιάσου, Καλούδη, με βλέπεις που ταλαιπωρούμε. Το ένα δεν πατιέται.
3: Καλημέρα.
2: Βρε καλό στη Μαριλένα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Δεν το
0: πιστεύω. Καλημέρα.
2: Μας περίμενες.
3: Σας περίμενα.
2: Τι ωραία που μας περίμενες.
3: Α, συγχαρητήρια. Είστε η καλύτερη παρέα. Κάθε φορά τα ίδια σας λέω. Αλλά
0: δεν πειράζει. Πολύ. Το έχουμε ανάγκη.
2: Άρα έχουμε
0: να
2: μιλήσει πολλές φορές.
3: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές. Από Beach Bomb, από Φακέλη.
2: Α, σε ποια περιοχή είσαι, Μαριλένα μου?
3: Μενίδη.
2: Στο Μενίδη. Για πες μου τον κωδικό.
0: Μητωνάκι.
3: 1.
2: Ναι.
3: 9. 5. 8.
2: Μπράβο! Έχεις αυτοκίνητο?
3: Έχουμε ένα.
2: Αλλά από ό,τι κατάλαβα χρειάζεται και δεύτερο.
3: Μάλλον ναι.
2: Εγώ θα ευχηθώ να είστε εσείς αυτοί που θα το κερδίσετε.
1: Μα σε όλους το ίδιο εύχεσαι.
2: Μα σε όλους θέλω να το ευχηθώ και κερδίσει πιο τυχερός.
1: Φιλάκια, Μαριλένα μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, αν τώρα η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
2: Λοιπόν, Καλούδη, θέλω να βρεις ένα τραγούδι από Chemical Brothers.
0: Αμέ.
2: Τώρα θα σου πω ποιο. Το Go Extended Mix λέγεται, το οποίο έπαιξε στην ταινία, παιδιά, Apex. Δεν ξέρω αν την έχετε δει σε πλατφόρμα στο Netflix. Go, και είναι αυτός ο ηθοποιός, ο απίστευτος, ο οποίος δίνει χρόνο στη Σαρλίζ Θερόν για να τρέξει να την κυνηγήσει. εντάξει, δεν υπάρχει. Βγάζει κάτι κραυγές και τα λοιπά και αρχίζει και χορεύει. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τάρον Έγκερτον, έτσι λέγεται, το χορευτικό του τα σπάει, έχει γίνει τάση στα social. Μέχρι να μπει το τραγούδι, καλά να σας πω ότι τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Γενάρη του 27 είναι γεγονός. Η Vodafone προσφέρει το O Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Qnet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Περισσότερα όμως στο vodafone.gr, γιατί εκεί θα δείτε και το πρόγραμμα Safe Grow.
1: Ποιος ξέρει τι θα πει.

0: πάω ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρει ότι θα βρει φρέσκα ομπορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητα και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό. Από τα Lidl και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου. Γρηγόρη, να το λήξω.
1: Θα πω μια καλημέρα και στην Betabet που θα μάθουμε το δώρο πολύ σύντομα για τον επόμενο μήνα. Α, είναι, ναι, σωστά, επόμενος μήνας που είναι ο Μάιος, είναι τώρα Ιούνιος είναι για τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, Betabet, παιδιά, 1990 εταιρεία που ξεκίνησε τη λειτουργία της για να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας δυνατότητα αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Αυτό κάνει εδώ και 3 δεκαετίες, παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Πέρα από αυτό, είναι μια καταπληκτική οικογένεια που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους για πολλά πράγματα. 24 ώρες το 24ωρο. Betabet.gr. Έχετε τους πάντα στο μυαλό σας. Μακάρι να μην χρειαστείτε να τους χρησιμοποιήσετε, αλλά στην κακή στιγμή είναι εκεί για σας. Γαλάτσι Κουρτίου 14. Λαϊκό Σωτηρία Ιρθό Σταυρό απέναντι άλλο φυσικό κατάστημα και σύντομα Βρυλίσια Σιμανόγλιο. Αύριο η κλήρωση. Στην ίδια σας λέω να στείλετε μήνυμα. Με το βάλε.
2: Αυτό τον ήχο δεν τον έχει. Το είδες που ουρλιάζει. Παιδιά, ο τύπος αυτός δεν παίζεται. Τι ηθοποιάρα είναι.
1: Μόνο αυτός είναι ότι γίνει και λίγο στο TikTok να το κάνεις αυτό το την γραμμή.
2: Έχει γίνει viral γιατί ουρλιάζει την ώρα που ακούει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 2 λεπτά πριν από τις 10 και Παναγή. Αυτό ήταν.

0: Θανάση Αντωνίου.
1: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Γιώργος Λιανός και ο Παναγής Τσορτζάτος.
2: Ήταν και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία, η Μαρία, ο Θέμης, το Δίδυμο το απογευματινό. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη και ο Πέτρος Καράς. Θα δώσουμε ένα ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να περάσετε καλά, καλή εβδομάδα. Έχει καλό καιρό. Να είστε χαρούμενοι, μην δίνετε σημασία στο δρόμο. Πάτε στη δουλειά σας και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας!
4: Σφαίρα 96,6.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Όπου υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει και λύση. Αποφράξεις ΤΕΑΚ. Η νούμερο 1 εταιρεία για αποφράξεις παντός τύπου και βιντεοσκοπήσεις από το 1979. Με νέες υπηρεσίες, με σύγχρονο εξοπλισμό και καθαρισμό ριζών, πουρή και μπετών. Δίπλα σε κάθε ιδιώτη ή επαγγελματία, δήμο, εργοστάσιο ή ξενοδοχείο, με πιστοποίηση ISO, Βασιλείου Αδαμοπούλου 6, Λεύκα Πατρών. Τηλέφωνο 6944-756-045.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
9: Ωχ, ξεχάστηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μαγνίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι, λίγο φύγουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
10: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
11: Χαχαχα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
13: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
14: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
15: Ποτέ.
14: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Παναγή, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
1: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
0: Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός, είμαι.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος Medifines. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος από

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανφίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Πλυντήρης. Λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
0: Ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από τρία πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
2: Συμπλήρωματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.
1: Πάστας.
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 6 με 10.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πανιζωγράφησες.
9: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα. Έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect. Πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 151.
10: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
11: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
13: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
16: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Veso Mare στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
17: Γαλαξίας 55 χρόνια. Για ίσα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνο, στοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
19: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
10: Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
12: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
2: Χλόη Ειρήνη.
1: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
2: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρος του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπαγ Λαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.

0: Άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον.
1: 9, 6, 6.
0: Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος Medifines. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610-220582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Heineken 4x500 ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Επιλεγμένα κρασιά κτήμα Μιχαλάκη, 1+1 δώρο. Viewers White Label μόνο 16,85 και Bombay Sapphire μόνο 21,60. Γαλαξίας.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανφίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
7: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
8: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
8: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Μες στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλησπέρα.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
4: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Γιογιόσο. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Γιογιόσο. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Γιογιόσο. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαίες. Ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: δουλεύουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Οι οποίοι έχουν φύγει σε μεγάλο ταξίδι, πολλούς μήνες. Και πιάνουν λιμάνι. Και κατεβαίνουν στο λιμάνι, τρέχουν ρε παιδί μου, βλέπουν ένα μπαρ με ένα περίεργο, με μια περίεργη ταμπέλα από πάνω. Λέει μπαρ, ο κήπος. Μπαίνουν μέσα, βλέπουν ένα τύπο ντυμένο κυπουρό πίσω από την μπάρα, κανένας άλλος μέσα στο μαγαζί. Παίρνουν εκεί τρεις θέσεις. Είναι δύο τύποι ρε παιδί μου, δύο μηχανικοί και ένας ο οποίος είναι νάνος, είναι κοντός πολύ. Το βοηθάνε, σκαρφαλώνει και αυτός εκεί στο σκαμπό. Λέει ο πρώτος λοιπόν, τι σου λείψε ρε, του λένε οι άλλοι δύο, τι σου λείψε πιο πολύ. Πω ρε παιδιά, θέλω να πιω μια βότκα πορτοκάλι. Αμέσως λέει ο κυπουρός, παύλα μπάρμαν, βγάζει ένα μήλο, του το δίνει. Τι είναι αυτό, του λέει. Δοκίμασε, του λέει. Ξέρω τι σου λέω. Είναι εδώ, είναι ψαγμένο το μπάρι, είναι προχώ, είναι μοριακή, φυσική κτλ. Παίρνει αυτό το μήλο, το δαγκώνει. Ω πάρε, λέει, δεν το πιστεύω. Παιδιά, έχει γεύσει βότκα. Του λέει, γίνανε και από πίσω. Το γυρίζει από πίσω, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, γεύσει πορτοκάλι, δεν το πιστεύω, λέει. Καταπληκτικό, έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο διπλανό του. Όχι, του λέει, εσύ τι θε, τι σου λείψε. Έπαινα, μου λείψε, ρε παιδιά, ένα gin tonic. Παπ, βγάζει ένα πράσινο μήλο, του το δίνει. Πλάκα μου κάνει, λέει. Δάγκωσε, του λέει. Το δαγκώνει από μπροστά, χράτς. Όχι, ρε φίλε, έχει γεύση τζιν, λέει. Δεν το πιστεύω. Γύρω και από πίσω, του λέει ο Κύπρος Παύλε Μπάρμαν. Το γυρίζει, το δαγκώνει. Όχι, ρε φίλε, τόνικ, λέει. Δεν το πιστεύω, τρελαδό. Κοιτάνε τον άνω, του λέει, εσύ τι θα θέλεις, τι σου έχει λείψει πιο πολύ τόσους μήνες που ταξιδεύουν. Παιδιά, να είμαι ειλικρινής, του λέει. Ναι, εμένα μου έχει λείψει, λέει, να κάνω στοματικό έρωτα σε μια γυναίκα. Oh. Πάπ, βγάζει ο άλλος ένα μικρό μιλαράκι. Έλα, πλάκα μου κάνει, του λέει ο νάνος. Δοκίμασε, του λέει. Δοκιμάζει ο νάνος και παθαίνει σοκ. Τι γεύση έχει, του κάνουν οι άλλοι. Σκατά.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Το έφαγε απ' την άλλη.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμασης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 2000.
3: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Green. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέει.
8: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
12: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
8: Είπε μπα. Είπε
12: παπά.
8: Όχι.
12: Είπε παπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα?
8: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,8.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi and Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi and Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi and Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26105253.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25300.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
2: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Κούμπι.
2: Φέρτε να σταράψω.
3: Μανούλα.
1: Μάνα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
0: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
1: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Solglass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Solglass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλάφκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. Τσίρκο Νασιονάλ Δε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
0: Γαλαξίας 55 χρόνια. Για ίσα τόνος 2x160 γραμμάρια, μόνο 3,82. Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες σε χρυσές τιμές. Σανόλα ηλιέλαιο 2 λίτρα, μόνο 4,69. Παλέτ βαφές μαλλιών, μόνο 3,41. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop, ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop, με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα, νέα εποχή Σκόντα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος Medifines. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Τηλέφωνο 2610-220-582.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
4: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
1: Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Τι είναι, αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Να καθίσω στα 4,
1: λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Πηγαίνετε λίγο στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς
1: λέει,
2: πας
1: γωνία. Λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λέει, πώς.
1: Λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν, του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, μου λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει, είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω. Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What couture!
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου. Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Glass εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
7: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες, μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες λουκάνικα χοιρινά, μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
9: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Επίσης τα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Σφαίρα.
1: Μόλις κοίταξε το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
2: Και
1: είναι σαν τη Χαλκιδική.
2: Τι εννοείς?
1: Δεν έχει.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε. Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 2000.
5: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
11: El Greco.
10: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
11: El Greco.
10: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
11: El Greco.
10: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
11: El Greco.
10: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlon ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
0: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
4: Κουνάβης.
3: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Φάγε το Tal Split Cups, μόνο 1,78. Kellogg's Corn Flakes, αλλά και Elite φρυγανιές οικογενειακές συσκευασίες σε χρυσές τιμές. Dove προϊόντα σώματος, αφρόλουτρα, αποσμητικά, αλλά και Tena Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Ultra Xampuan, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Γαλαξίας.
6: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Γρηγόρη,
2: έλα.
1: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
2: Πανικόβλητα.
1: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
3: Το χρόνο μας.
1: Μπράβο ρε Ναντσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
2: Τι?
1: Λεμονάδα στη Ρόδο.
3: Φανταστικό, έλα.
2: Πού τα σκέφτεσαι βρε
1: Αντρία? Άσε τώρα σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
2: Και οι δύο διοξίνουν. Καλόνικο.
1: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
2: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
3: Τι μάρκα είναι?
2: Τι είναι?
1: Mercedes.
2: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
3: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
5: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, κατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπίμενος 39 και Κορίνθου.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος Medifines. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
2: Ένα θεό.
1: Ήταν στην κηδεία μου, ρε, εκεί ο ιερέας.
3: Ναι.
1: Και ρωτάει τη Χίρα, θα το φιλήσεις πριν το βάλουμε μέσα.
2: Από
1: και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
3: Ναι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κοσμό με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip. Υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Vitara σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Sulanis, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco.
4: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
1: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978 κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Plus, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου, Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
2: Καθημερινά καλύπτουμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-52-2000.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Yo-Yo Shop. Είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην νοικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μελιτζάνες φλάσκες, μόνο 1,75 το κιλό. Πανσέτες ή λουκάνικα χοιρινά, μόνο 5,90 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, αλλά και φάγε τρικαλινό φρατζόλα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: 96,6.
1: Από δα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένη.

0: 1.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και αφού νύχτωσε για τα καλά, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε παρέα στο Σφαίρα τη Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αν και μπήκε ο μήνας, τι πρωτομαγιά ήταν αυτή τώρα. Ειλικρινά, πέστε μου, αν και εγώ προσωπικά δεν ταλαιπωρήθηκα, ενώ και παραμονή πρωτοχρονιάς που ήμουνα στην Κρήτη, ο καιρός ήταν μια χαρά, και την επόμενη που ήμουνα στη Ρόδο. Γιατί μετά χάλες, όταν έφυγα από την Ρόδο, έφτασα στην Αθήνα το Σάββατο και κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο, λέω αποκλείεται, κάποιος μου κάνει πλάκα. Εντάξει, συνήθως φυσάει, πάντα έχει κρύο στο αεροδρόμιο. Αλλά αυτό το πράγμα μέχρι να φτάσω στο αυτοκίνητο, να μπω μέσα, να ζεσταθεί λίγο έτσι η μηχανή, να ανάψω air condition. Παιδιά, φορούσα και κάτι ανοιχτά παπούτσια, δεν ξέρω πώς την είχα δει. Σαν να πήγαινα κόντρα στις προβλέψεις. Είχα ακούσει ότι θα χαλάζω ο καιρός, αλλά όχι έτσι τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Αλλάζει το σκηνικό. Καλοκαιριάζει. Θέλω να πιστεύω. Και από την άλλη, έχω διάφορες έτσι φίλες, καλές φίλες που ασχολούνται με τα ζώδια. Με έχουν διαλύσει μες στο Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω για εσάς. Αλλά από τη μία μου λένε, Ράνια, μην κάνεις τίποτα, μην πας πουθενά, κάτσε στα αυγά σου. Από την άλλη, κάντα όλα τώρα, προλαβαίνεις, λέει, μέχρι τις 25 του Μάη, γιατί μετά ξεκινάει μια πολύ έκριθμη περίοδος, όχι μόνο για μένα, ενώ για όλα τα ζώδια. Και κάπου είμαι στη μέση, δεν με παρατάτε όλοι. Μία με τον καιρό, μία με τα ζώδια, μία με όλα τα υπόλοιπα που ούτως ή άλλως μας συμβαίνουν. Να κοιτάξουμε να είμαστε καλά, να μην ακούμε και πολύ τους άλλους, να μην ρωτάμε γενικά τι θα γίνει ή τι γίνεται. Δεν ξέρω, δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο και λέω ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Αφήνουμε στη ροή, έχω πίστη και όλα θα πάνε καλά. Ο καπετάνιος είναι ο καλύτερος του χωριού, το έχω πει πολλές φορές. Σηκώνεται το πρωί, βλέπει τον ήλιο να ανατέλει. Χτυπάει για καμιά τσικουδιά ή για καμιά ρακή, δεν ξέρω πώς τη λες και πώς ταιριάζει καλύτερα, ή κανένα τσιπουράκι. Τρώει κανένα μεζεδάκι πρωί-πρωί, κοιμάται το μεσημέρι. Μια χαρά. Θα μου πεις πότε κουμαντάρει. Τα έχει κάνει αυτό στα χιλιόμετρα στη θάλασσα, οπότε τώρα απολαμβάνει. Σε όλους αυτούς λοιπόν που γενικότερα έχουν κάνει χιλιόμετρα στη ζωή τους και χρειάζονται ξεκούραση και τώρα την έχουν δει λίγο διαφορετικά, λογικό μου ακούγεται, θα έρθει λοιπόν για όλους μας αυτή η στιγμή που θα απολαμβάνουμε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε, όλα αυτά τα οποία κυνηγήσαμε, και αυτό είναι νομίζω η καλύτερη ευχή που μπορείς να κάνεις έναν άνθρωπο, να του πεις δηλαδή αυτά τα ωραία λόγια για το υπόλοιπο της ζωής του. Και αν κάποιος τώρα έχει ζήσει από μικρή ηλικία πολύ έντονα και έχει κουραστεί, έχει κάθε δικαίωμα όποτε θέλει και όποτε το έχει ανάγκη να κάνει ό,τι του κατέβει, εντάξει. Μην κρίνετε τους ανθρώπους, και εγώ αυτό λέω στον εαυτό μου. γιατί ποτέ δεν ξέρεις την ιστορία του καθενός. Άντε, πάμε να περάσουμε όμορφα ρε παιδιά. Σφαίρα 102,2. Εδώ παρεούλα. Ράνια Κωστάκη μέχρι και τις 11. Παρέα, παρέα πάντα. Με τη Love & Rose στο πλευρό μου, στο πρόσωπό μου, στα μαλάκια μου και στο κορμί μου. Γενικά σε όλη μου την επιδερμίδα. Γιατί την αγαπάμε και γιατί έχει τα καλύτερα προϊόντα. Love & Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Ένα τέτοιο μικρό θαύμα μουσικό θέλω να ζήσουμε παρέα εδώ. Για τις ώρες που ακολουθούν.

Εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα και εγώ θα κινδυνεύσω. Τι δεν καταλαβαίνεις, αυτή είναι η ουσία του έρωτα. Και να κινδυνεύσεις, αλλά και γενικά να πάθεις πράγματα. Να μην είναι ανώδυνο. Θα μου πεις τώρα δεν μπορούμε να είμαστε καλά, να το απολαμβάνουμε και να μην μας συμβεί τίποτα άσχημο. Εγώ δεν είπα να κινδυνεύσεις απαραίτητα, ενώ να... πώς να το πω τώρα, να κινδυνεύσει η σωματική σου ακεραιότητα. Συνήθως ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα έχει να κάνει λίγο με το ψυχολογικό, εκεί το συναισθηματικό, ότι ταράζεται και αν τυχόν δεν σου βγαίνει και έτσι όπως το έχεις ονειρευτεί, όσο ονειρεύτηκαν δεν γίνονται πραγματικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, εννοείται ότι παίζει να απογοητευτείς. Αλλά να σου πω κάτι, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Και αν είσαι σε φάση που την έχεις πατήσει πολύ από τον έρωτα ή από κάποια αγάπη και έχεις κλείσει σαν το στρίδι που λέω εγώ, αχ, εσύ κινδυνεύεις ακόμη περισσότερο, να ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, μην κάνεις δηλώσεις, μην το παίζεις σκληρό πεπόνι, γιατί εκεί είναι σαν, σαν το σύμπαν να συνωμοτεί για να σε κάνει όχι απλά να αλλάξει γνώμη, να σε κάνει να αθετήσεις αυτή την υπόσχεση και αυτό το πείσμα για άρνηση στον έρωτα, λέω εγώ. Πάμε για μια δέσποινα από τα πολύ αγαπημένα τα παλιά.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 100.

το τραγούδι που μας έχει ξεμυαλίσει η Ανούλα της καρδιάς μας, το Αιγαίο εννοώ, που φέτος θα σουλατσάρουμε και εκεί, θα επιλέξουμε Ιόνιο, δεν ξέρω τώρα. Εγώ έχω δυναμία βασικά και στα δύο, θα μου πεις όλοι. Όλοι έχουμε δυναμία στις διακοπές. Βρε, θάλασσα να είναι, νησάκι να είναι και ό,τι να είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Σίγουρα θα υπάρχει ένας αγαπημένος προορισμός. Το τελευταίο διάστημα ανακαλύπτω, μάλλον ακούω για νησιά για τα οποία δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Και θα μου πεις τώρα, Ρεράνια, ένας χάρτης είναι της Ελλάδας, δεν θα έπρεπε να τον έχουμε μελετήσει, βρε, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά κάτι Άγιος Ευστράτιος, εκεί που είναι προς τις Σποράδες, που το ψάξα λίγο και είδα ότι είναι μαγικό νησάκι, αν θέλεις ησυχία, αν θέλεις καλό ψάρι, αν θέλεις έτσι ήρεμα καταλήματα χωρίς πολλά, η Αμουλιανή που αγαπώ, εντάξει, πάρα πολύ, θα μου πεις τώρα σε πήγα στη Χαλκιδική. Γενικά υπάρχουν μέρη που δεν είναι πάρα πολύ γνωστά. Βασικά είναι σχεδόν άγνωστα, αλλά βλέπεις ότι κούτσου κούτσου κάτι παρέιτσες, κάτι άτομα που τους την έχει δώσει και τα έχουν παρατήσει όλα και πάνε και μένουν μόνιμα σε αυτά τα μέρη, που εγώ ξέρεις τις αγαπάω πολύ αυτές τις κινήσεις. Δηλαδή ακόμα και οι πολύ δικοί μου άνθρωποι, αν κάποια στιγμή μου λέγανε ότι Ρανιά δεν αντέχουμε άλλο, τα παρατάμε, πάμε στο πουθενά, να ξέρεις, θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ με αυτού του τύπου τις επιλογές και τις αποφάσεις, γιατί ουσιαστικά αυτό αποδεικνύει ότι έρχεσαι πολύ πιο κοντά στον εαυτό σου. Και δεν σημαίνει ότι επειδή πας κάπου που είναι όμορφα και ήρεμα, ότι θα είναι και εύκολα. Σου το έχω πει και άλλες φορές. Το πρώτο διάστημα φαίνονται όλα τέλεια, αλλά περνάς μια φάση που δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Αν περάσει λοιπόν όμως αυτή τη φάση, μετά δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις τη βαβούρα και στον πανικό με τίποτα. Θες μόνο να βλέπεις λουλουδάκια, θέλεις να βλέπεις μόνο δεντράκια, θες να ακούς μόνο πουλάκια, θέλεις γενικά να αναπνέεις άλλο αέρα και δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Και στα λέω εγώ γιατί περνάω πάρα πολύ μεγάλο ζόρι όταν απαιτεί η κατάστασή μου και όλες οι υποχρεώσεις μου να μένω λίγο παραπάνω καιρό στην Αθήνα ή τέλος ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις, που εντάξει δεν συγκρίνεται με την Αθήνα, μέσα σε 10 λεπτά είσαι κάτω στην παραλία και μέσα σε ένα τέταρτο είσαι και πάνω στο βουνό, είναι άλλες οι συνθήκες. Αλλά και πάλι αυτό το κομμάτι της κίνησης, αν το έχεις λίγο, έχεις φύγει από αυτό, δυσκολεύεσαι πάρα πολύ. Γι' αυτό σου λέω, άμα πάρεις μια τέτοια απόφαση, μετά δεν θα σου πω δεν υπάρχει γυρισμός, αλλά θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και απ' την άλλη, το να κάτσεις και να το υπεραναλύσεις και να βάλεις τα πλήν, τα συν, γενικά τα υπέρ και τα κατά, δεν είμαι και πολύ υπέρ, να ξέρεις αυτό. Αυτές τις αποφάσεις τις παίρνεις λίγο πιο έτσι, χωρίς να τις συζητήσεις και πολύ πολύ.

Γιατί στο τέλος θα καταλήξεις να σε πείσουν να μην πας πουθενά. Στο λέω εγώ, στο υπογράφω αυτό. Να τη Μαργαρίτα, έλα εδώ να τη μαδίσουμε μαζί. Όχι για να δούμε αν μας αγαπάει ή δεν μας αγαπάει. Ξέρουμε πώς νιώθει ένας άνθρωπος για μας. Άμα μπαίνουμε στη διαδικασία να ψάχνουμε στοιχεία αποδεικτικά για το πώς νιώθει, εκεί κάτι δεν πάει καλά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκπέρατσι μαγαζάκι εκεί πέρα να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Λέω, τι είναι αυτό που έκανες, το λέω. Τζούρνεψε.
2: Τι τζούρνεψε.
1: Τι τζούρνεψε. Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
3: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
1: Όχι, όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, να βγαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσματοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλέτο σίδερα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σύνολο.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Level Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Level Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: πάντα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

Βρε, άμα θέλεις, όλα γίνονται. Είναι αρκεί να θέλεις. Εγώ τώρα ξέρεις τι θέλω. Θέλω να σε κάνω να χαρείς. Να, έτσι να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη με αυτά τα οποία θα επιλέξεις από το Five Fashion, με τα οποία σίγουρα θα ξεχωρίσεις, και να νιώσεις, έτσι να νιώθεις μοναδική κάθε φορά που είναι να ετοιμαστείς για να πας οπουδήποτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μιλάμε για κάτι έτσι πιο απλό αλλά πολύ στιλάτο, και για κάτι πάρα πολύ σικάτο, τις ώρες που έχει πέσει το σκοτάδι για τα καλά. Five Fashion, το αγαπώ, το έχω μέσα στην καρδιά μου. Fivefashion.gr, Fivefashion.gr, online shop. Ψωνίζω με τρέλα, να ξέρεις, από εκεί. Μπες και θα καταλάβεις. Και στο Instagram Five Fashion, ουσιαστικά το 5 θα θυμάσαι εσύ, και τη λέξη fashion.gr. Αν λοιπόν αυτή τη λέξη τη γράψεις τώρα στο μήνυμα που θα μου στείλεις στο Viber μαζί με το ονοματεπώνυμό σου, δηλαδή Five Fashion και το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936101022, μία δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ κάθε μέρα θα σου έχω για όλη αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, έλεγα τις προάλλες σε μία φίλη ότι κάθε φορά, ρε παιδάκι μου, που έρχονται καινούριες παραλαβές εκεί την Κυριακή. Κυριακή είναι μέρες για καινούρια πράγματα. Είμαι alert, κοιτάω, λέω εδώ είμαστε, κάτσε ράνια. Και με το που εννοείται βγαίνουν τα πρώτα κομμάτια, έχω μια τρέλα. Έχω μια τρέλα και δικαιολογημένα. Μπες λοιπόν και θα δεις και εσύ. Είδα κάτι ριγέ μπλουζάκια, κάτι καρό παντελόνια. Το άλλο του τζάκετ που έχω πάρει με τα φυλάκια, άστο τώρα, δεν το συζητάω. Κάτι φορεματάρες, μακριές, κοντές. Κάτι φόρμες, οι οποίες, αυτό το ροζ που το πήρα και το κίτρινο, καλά και το μπες και το λαδί. Άσε τώρα, τι να σου λέω. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber. Γράφεις Five Fashion, ονοματεπώνυμο 6936101022. Και νομίζω ότι σου έκανα τρελό χατήρι σήμερα. Τα φιλιά μου στα υπέροχα πλάσματα εκεί που τρέχουν όλη την εταιρεία με αυτές τις ρουχάρες. Και καλή επιτυχία σε σένα που σήμερα διεκδικείς μία δωροπιταγή αξίας 100 ευρώ. Αύριο άλλη μία, μεθαύριο άλλη μία. Μέχρι την Παρασκευή, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι ολόκληρη, ολόκληρη, θα έχω δωροπιταγές από το Five Fashion. Εντάξει. Πάμε τώρα. Θεσσαλονίκη θες ή Αθήνα να σε γυρίσω βόλτα. Θα σου κάνω και το ένα το χατήρι και το άλλο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Εγώ ναι, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
2: Ναι.
1: Και πήγα φίλε και τα φάγα χθες βράδυ.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω, θα με ρωτήσεις.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
7: 1471.
2: Ναι!
8: 12-12.
2: Μπράβο!
9: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
10: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
17: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
16: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
16: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
16: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
0: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
18: Όμα Sushi Bar. Όταν η δημιουργικότητα συναντά την υψηλή γαστρονομία. Ο consultant chef και νικητής του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας, υπογράφει το νέο μενού του Όμα Sushi Bar και σας προσκαλεί σε μια μοναδική γευστική εμπειρία. Εκλεπτισμένα sushi rolls, φρέσκο σασίμι και δημιουργικά μάκι, φτιαγμένα με κορυφαία υλικά και έμφαση στη λεπτομέρεια. Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και signature cocktails που ολοκληρώνουν κάθε έξοδο. Όμα Sushi Bar, Ανδρέα Παπανδρέου 22, Ηλιούπολη, www.omasushibar.gr.

0: www.allwin.gr ή στο All Win App. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά.
2: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Roll.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτοπούλι και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσία. Προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
7: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, σου λέω τώρα, παιδάκι μου. Ή το πιστεύεις ή δεν το πιστεύεις. Άμα είναι τώρα να προσπαθήσω να σε πείσω για αυτά που νιώθω, έχουμε πρόβλημα. Είπαμε αυτά. Αυτά τα καταλαβαίνει ένας άνθρωπος, ενώ καταλαβαίνει την αλήθεια ενός άλλου. Πρόσφατα είχα μια κουβέντα με ένα πολύ καλό μου φίλο, όπου δέχτηκε μια προσέγγιση μέσω social, όπως συμβαίνει άλλωστε τον τελευταίο καιρό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν το κρίνω. Θα ήθελα ιδανικά να μην συμβαίνει. Ενώ να μην προσεγγίζουν οι άνθρωποι τους ανθρώπους γενικότερα μέσα από τα social. Μ' αρέσει η επαφή, μ' αρέσει το κοίταγμα, μ' αρέσει το άγγιγμα, μ' αρέσουν όλα αυτά. Να καταλάβω ενώ σαν κριτήρια. Μου λέει λοιπόν αυτός ο φίλος, Ράνια, μπορείς να με βοηθήσεις. Και μου δείχνει τέλος πάντων το διάλογο που είχε με το συγκεκριμένο πρόσωπο στα social. Όλα καλά, όλα ωραία. Οι πρώτες μέρες, η πρώτη εβδομάδα. Κύλησε πάρα πολύ φυσιολογικά στην επικοινωνία. Κάποια στιγμή λοιπόν, που ανοίχτηκε η άλλη πλευρά και ουσιαστικά αποκάλυψε ότι έχει ενδιαφέρον για το φίλο μου εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο φίλος μου βρέθηκε σε μια κατάσταση να το ψηλοαμφισβητεί. Δηλαδή μέχρι και που έφτασε σε σημείο να μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω αν είναι όντως αληθινό το προφίλ, λέω, βρε άνθρωπέ μου. Δηλαδή τώρα, άμα είναι να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, λέω, έχεις μιλήσει, ας πούμε, με βιντεοκλήση? Μου λέει, η αλήθεια είναι ότι το αποφεύγει. Λέω, ωραία, προσπάθησε να μιλήσεις. Αφού το συμβούλεψα, εντάξει, όσο μπορώ να πω ότι, αν και τι τώρα συμβουλεύω, τέλος πάντων, όταν είπα αυτά που ήταν να πω εγώ, την επόμενη μέρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, να σου πω. Ναι, όντως λέει, μιλήσαμε βιντεοκλήση, είδα ότι όλα είναι ok, όπως ακριβώς μου τα έχει περιγράψει. Έλα, μου λέει όμως ότι από εκείνη τη στιγμή έρχονται κάτι μηνύματα, δηλαδή μου λέει, μου στέλνει κάτι μηνύματα που είναι πάρα πολύ υπερβολικά. Του στείλω ότι σε λατρεύω, σε βλέπω στον ύπνο μου, δεν μπορώ, έχω ανάγκη να σε δω. Μου λέει τα οποία εμένα, μου λέει, με τρομάζουν. Λέω, pop. Αυτή είναι η κίνδυνη εντός αγωγικών μιας τέτοιας προσέγγισης. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητα ότι μπορεί να λέει ψέματα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εντάξει, δεν σου λέω εγώ, το καταλαβαίνεις. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ με κάτι τέτοια ψιλοτρομάζω, που μπορεί να είναι η αλήθεια του άλλου. Αλλά δεν πρέπει, ρε παιδιά, να υπάρχει έτσι μια φυσιολογικότητα σε αυτά που λέμε. Δεν μπορείς να λατρεύεις έναν άνθρωπο που δεν τον έχεις δει καν από κοντά. Που τέλος πάντων μπορείς να τον γουστάρεις χρόνια, σου λέω εγώ τώρα, κάτι ακραίο. Μπορεί να τον έχεις καψούρα καιρό μαζί σου, αλλά αυτό το σε λατρεύω, γιατί το ξεστομίζουμε έτσι τόσο εύκολα? Εδώ έχουμε φτάσει και το σ' αγαπώ. Άλλο τώρα το σ' αγαπώ που το λέμε έτσι και φιλικά καμιά φορά, ξέρεις, και πριν κλείσει το τηλέφωνο πεις, ξέρω, έλα αγάπη μου, έλα φιλάκι, έλα σ' αγαπώ, έτσι. Το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι δεν το πεις σε κάποιον ο οποίος δεν είναι φίλος σου, έτσι, δικό σου άνθρωπος. Θα το πεις σε κάποιο πολύ δικό σου πρόσωπο. Και το εννοείς, δεν το λες για να το πεις. Αλλά αυτό το σε λατρεύω τώρα, μου χτυπάει τα μηνύκια εδώ. Κάπως λίγο μου... Δεν... Τέλος πάντων, η δική μου η άποψη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι, δώσε λίγο χρόνο. Κάνε και λίγο έτσι, πώς να το πω τώρα, αδιαφόρησε για ένα διάστημα. Γιατί αν δεις ότι τα παίρνει, ενώ ότι θυμώνει, εκεί πάλι κάτι δεν θα πάει καλά. Δεν σου είπα να αγνοήσεις τον άνθρωπο που σου στέλνει μηνύματα, αλλά πες και σε κάτι, έχω δουλίτσα σήμερα, θα τα πούμε, ξέρω εγώ, πιο αργά, θα τα πούμε αύριο. Να δεις πώς θα αντιδράσει. Γιατί μπορεί να έχεις μπλέξει με κάποια περίπτωση που είναι. Αυτό είπα ακριβώς και στο φίλο μου. Του λέω, κάνει λίγο υπομονή. Μου λέει, ρε, εσύ, μου στέλνει, τι να σου πω τώρα, μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να μου στείλει 15 μηνύματα. Λέω, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή δείχνει όλο το πρόσωπό του από την αρχή. Δεν θα θορυβηθείς, λέω εγώ τώρα. Ο Γιώργος Σαμπάνης από την άλλη λέει αυτό που αγαπάτε πολύ το τελευταίο διάστημα. Αγαπάτε πολύ Γιώργο Σαμπάνη, και με αυτή τη συνεργασία με τον Νίκο Μακρόπουλο έχουν κάνει τρομερό δίδυμο εκεί, έτσι. Όλοι μου λένε τα καλύτερα. Στεναχωριέμαι που δεν έχω καταφέρει, λες και είχα και ένα Σαββατοκύριακο κενό, να πάω να τους δω. Ειλικρινά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το σχήμα θα το έχουμε και για άλλο καιρό. Ενώ και του χρόνου, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

μυστικό μήνυμα. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Δηλαδή, το να υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές που να ταυτίζομαι με αυτό το τραγούδι, τι να σας πω τώρα, ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Είναι αυτές οι στιγμές που δεν θέλεις, βλέπεις ας πούμε τα ρούχα να είναι στίβα και εγώ παιδιά αν κάτι δεν μπορώ να κάνω, το παραδέχομαι, το λέω και θεωρώ ότι είμαι και πάρα πολύ κακή σε αυτό, είναι το να σιδερώσω ρούχα. Δεν το έχω, δεν ξέρω τι... Δηλαδή δεν είναι το αγαπημένο μου. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, κάποια στιγμή πριν αρκετά χρόνια που είχα αναγκαστεί να το κάνω, λειτουργήσε και λίγο ψυχοθεραπευτικά το σιδέρωμα, ναι, τώρα. Δηλαδή δεν είμαι όμως βέβαια για να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Κάνω όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Και να σου το πω και διαφορετικά, δεν γίνεται να είμαστε σε όλα όπως πρέπει. Βέβαια αυτή την ατάκα δεν θα μπορούσε να την πει η μαμά, η γιαγιά, οι γυναίκες που μας μεγάλωσαν, εμάς τις πιο μεγάλες γενιές, σε αυτές αναφέρομαι. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, δεν μπορώ με το σίδερο, δηλαδή δεν το έχω. Και επίσης να ξέρεις, δεν το έχω και λίγο με το σφουγγάρισμα. Δηλαδή δεν είναι τα καλύτερά μου, όπως και με το πλήσιμο των πιάτων. Απ' την άλλη βάλε με να μαγειρεύω για 50 άτομα, βάλε με να φτιάχνω το σπίτι, ενώ να το τακτοποιώ, να το διακοσμήσω με τις ώρες, δεν θα σου γκρινιάξω ποτέ. Βάλε με να τακτοποιώ τα ρούχα στις ντουλάπες και τα συρτάρια, και αυτό τώρα τελευταία λίγο το βαριέμαι τώρα που το σκέφτομαι. Ναι, παιδάκι μου, πώς γίνεται μια γυναίκα που υποτίθεται ότι στην αρχή ξεκινάει να είναι υποψήφια πολύ καλή νοικοκυρά, μετά από την κούραση να λέει, μάλλον να θέλει αυτό το τραγούδι για σημαία της. Δεν ξέρω, δεν το έχω καταλάβει. Είναι νομίζω ότι κάνουμε τόσα πολλά πράγματα και κουραζόμαστε τόσο πολύ και κουράζεται και το μυαλό μας, το έχω πει εγώ, επειδή είμαστε συνέχεια πάνω από ένα κινητό, αυτό μας καίει τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Εγώ το λέω, το φωνάζω, δεν με ακούτε. Οι στιγμές που πραγματικά αποφασίζω να είμαι εκτός σύνδεσης, είτε να είμαι σε πτήση, είτε τέλος πάντων πραγματικά να το έχω σε μια ακρούλα και να το βλέπω μετά από κάποιες ώρες στο κινητό, είναι άλλες ώρες της ζωής μου, ενώ πολύ πιο ποιοτικές, χωρίς καθόλου άγχος. Εγώ έχω συνειδητοποιήσει ότι τα περισσότερα τηλεφωνήματα μου προκαλούν το άγχος, να ξέρεις, και όχι αυτά με τα οποία έρχομαι αντιμέτωπη, που κοιτάζω, που βλέπω, που πιάνω, που τέλος πάντων αυτά που συμβαίνουν μέσα από το τηλέφωνο. Αυτά είναι που με στρεσάρουν πολύ περισσότερο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα. Πώς να σου το εξηγήσω? Πώς να σου εξηγήσω την αγάπη μου για τη Love and Rose, αυτά τα υπέροχα προϊόντα, αυτά που μάλλον στα οποία βάζει πάρα πολύ αγάπη, και όλη της τη φαντασία, μαζί φυσικά με την επιστήμη που τη συνδυάζει και τις γνώσεις που έχει γύρω από όλο αυτό το κομμάτι, η Δήμητρα Κατσαφάδου, στα προϊόντα της Love and Rose, τα οποία μπορούμε να βρούμε διαθέσιμα φυσικά στα φυσικά καταστήματα της Love and Rose, που ξεπερνάνε τα 70 σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και ιντερνετικά, όπου εκεί μπαίνεις, χαζεύεις, κάνεις τις παραγγελίες σου. Αν και έχω πει, η εμπειρία σε ένα κατάστημα της Love and Rose είναι μοναδική. Νίκος Βέρτης από τα παλιά. Ό,τι και να γίνει, θυμίσου. Έρχονται και τα καπνογόνα από τον Πέτρο μας τον Ιακωβίδη, που σήμερα έχουμε και την αποκλειστικότητά του, έτσι. Το νέο του τραγούδι, το οποίο το ακούτε, έτσι έχει μάθει, λέει ο Πέτρος. Το ακούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά και θα το ακούσουμε ξανά μέχρι το τέλος. Και έρχεται και ένα Ήλιο Βασίλεμα για να αποδεχτώ και μια Άννα από τα παλιά, τα πολύ πολύ αγαπημένα. Όλα αυτά εδώ στον Σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11 παρεούλα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω βιντεοχάσεις λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική. Πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, ένα φίλος Μπαντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορώ να σου χαλάσω το χατήρι.
2: Ρε Γρηγόρη.
1: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
3: Πιάστε ποτέ να φάμε.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το My Market και ο Σφαίρα 102.2 δίνουν ραντεβού στα Πετράλωνα. Την Παρασκευή 8 Μαΐου η Μαρία Αντωνά εκπέμπει ζωντανά από τη 1 έως τις 3 μέσα από το νέο κατάστημα My Market Πειραιώς 165 και Συμμαχιδών Πετράλωνα. Ελάτε να ανακαλύψετε τα αγαπημένα σας προϊόντα σε σούπερ τιμές, να απολαύσετε πολλή μουσική, μοναδικές προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε όλους, μη λείψει κανείς. Είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω Vistabet.
8: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
13: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Καλημέρα σας.
15: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
14: Κάτι συγκεκριμένο?
15: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα.
16: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
15: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
17: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
18: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
18: Τα λες και λεφτά!
19: Coupons! Coupons!
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
18: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν το πρόλαβα το ηλιοβασίλεμα, αλλά πρόλαβα πολύ όμορφα χρώματα στον ουρανό, αφού είχε δύσει ο ήλιος. Και θέλω να σας περιγράψω ακριβώς το σκηνικό. Και να, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ακούσετε στο background και τους ήχους, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει από εκείνη την ώρα που ξεκίνησε να δει ο ήλιος. Έχει περάσει η ώρα, αλλά εγώ ακόμα είμαι στο ίδιο μέρος, στο ίδιο παράθυρο με τις φιλενάδες μου. Οι φιλενάδες μου είναι οι γατούλες που έχω, οι οποίες έχουν σταθεί στο παράθυρο από την ώρα που έχω ξεκινήσει την εκπομπή. Και δεν καταλαβαίνετε τι... Α, να, το ακούσατε τώρα. Μάλιστα. Αυτή είναι μια φιλενάδα που έχει νευριάσει με την άλλη φιλενάδα, γιατί δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάνε. Έχουν και αυτές τα δικά τους θέματα, και θα μου πεις τώρα, ρε Σιρένια, τι κάνεις, ασχολείσαι με τις γάτες? Κοίτα να δεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκουν ηρεμία να τη συνεχίζει αυτή κάθεκτη. Ηρεμία δίπλα στα ζωάκια, είτε είναι γατάκια, είτε είναι σκυλάκια, είτε είναι κατσικούλες, είτε είναι προφατάκια, είτε είναι αγελαδίτσες, είτε είναι κοτούλες, είτε είναι πάπιες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είτε είναι πουλάκια, μικρά μεγάλα, αναλόγως. Θέλω να πω ότι είναι μια άλλη ισορροπία που την έχουμε και αυτή ανάγκη, και που οι άνθρωποι ουσιαστικά έτσι γεννηθήκαμε, να είμαστε κοντά στη φύση, να έχουμε επαφή με τα ζώα, και τα ζώα να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν και αυτά με μια ελευθερία, εντάξει, να κινηθούν έτσι λίγο πιο φυσιολογικά σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχουν ανάγκη, είτε είναι η βόλτα, είτε είναι το τρέξιμο, είτε είναι το σκαρφάλωμα, είτε είναι, τέλος πάντων, αναλόγως το ζωάκι που έχεις. Αυτό λοιπόν που σας περιγράφω, το σκηνικό μπροστά σε αυτό το παράθυρο με ένα κομμάτι θάλασσα και 2-3 πλατάνια τεράστια που αντικρίζω όταν είναι ακόμα μέρα, τώρα που νυχτώνει έχω κάποια φώτα που κάπως κάνουν καλή δουλίτσα, αλλά τώρα μετά τις βροχές τα πλατάνια και γενικά όλα τα δέντρα έχουν πρασινίσει τόσο πολύ, δηλαδή είναι όλη η φύση. Και ιδίως σήμερα που έβγαλε και ήλιο, δεν μπορώ να περιγράψω αυτή τη μαγεία και αυτή την ωραία αίσθηση που έχεις όταν είσαι, ρε παιδιά, κοντά στη φύση. Ακόμα και ένα μικρό παρκάκι που μπορεί να είναι ανάμεσα εκεί στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, έχει και αυτό τη χάρη του. Ακόμα και ένα παγκάκι σε ένα τέτοιο μικρό παρκάκι θα σε κάνει να νιώσεις διαφορετικά από όλο το υπόλοιπο τσιμέντο, εντάξει. Και αν έχεις ανάγκη να δεις ένα ηλιοβασίλεμα ή μια ανατολή, και είναι δύσκολο από το μπαλκόνι σου, είναι δύσκολο από το σπίτι σου, ανέβα στην ταράτσα. Και αν έχεις τη δική σου, βρες μια άλλη ταράτσα. Πήγαινε έτσι τα κρυφά και ανέβα να χαζέψεις είτε την ανατολή είτε τη δύση. Και όπως πολύ ωραία κάπου διάβασα, ότι το να βλέπεις, λέει, την δύση του ηλίου, σαφώς και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά η σημαντικότητα του να κλείνεις ραντεβού με την ανατολή είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερη. Γιατί ουσιαστικά κάνεις θυσία, ξυπνάς για να κάνεις αυτό το ραντεβού με την ανατολή, ενώ το άλλο είναι στη διάρκεια της ημέρας και είναι λίγο πιο εύκολο. Εγώ όμως, ακόμη και με το δεύτερο σενάριο της ανατολής, για να μην σε βάλω να ξυπνάς από τα άγρια χαράματα, ξέρω κόσμο που μπορεί να ζει σε μέρος που έχει πρόσβαση στο να δει τον ήλιο, να δει, και δεν στρέφει καν το βλέμμα του εκεί, γιατί είναι απορροφημένος σε ένα κινητό, σε ένα τάμπλετ, σε ένα υπολογιστή ή τέλος πάντων στο κομμάτι της δουλειάς, και είναι τόσο πολύ απορροφημένος που δεν βλέπει τίποτα μπροστά του. Πάρτε τα όλα από μπροστά μου, δεν θέλω τίποτα να βλέπω πια δικό του. Εδώ πάμε σε μια άλλη κατάσταση, τέλος πάντων. Όλα καλά και όλα ωραία. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε εσάς που ταξιδεύετε τέτοια ώρα, και είναι πολλοί κόσμος που είναι μέσα στα μάξη και δεν κάνει βόλτες απλά στη μεγάλου πόλη μας. Κάνει βόλτες στις εθνικές οδούς και κάνει χιλιόμετρα πολλά. Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλό κουράγιο.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

θέμα είναι να μην μετανιώνεις για τίποτα. Ούτε για αυτά που έχεις κάνει, ούτε για αυτά που δεν έχεις κάνει. Θέλω να πω, τη στιγμή που δεν έχεις κάνει κάτι, το έχεις κάνει γιατί δεν, μάλλον δεν το έχεις κάνει γιατί δεν το έχεις νιώσει. Γιατί προφανώς ήθελες κάτι άλλο. Και έκανες κάτι άλλο και μετά μετάνιωσες που έκανες αυτό το κάτι άλλο και δεν έκανες το άλλο. Κατάλαβες. Άρα τρεχαγυρευόπουλος. Το θέμα είναι, σου ξαναλέω, ό,τι έγινε, έγινε στο παρελθόν. Τα αφήνουμε εκεί. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Και αν τυχόν θέλεις να κάνεις κάτι για να αλλάξεις όλη αυτή την κατάσταση, γιατί δεν μπορείς άλλο, θέλω να σας πω ότι η αλλαγή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και δεν είναι μια στιγμή η αλλαγή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Τι ωραία που τα λέει ο Χάρης ο Πολίτης στο βιβλίο του στον καθρέφτη. Κατάλαβες, δεν τα λέω από μόνη μου. Τα διαβάζω και τα λέω σε σένα. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Και εννοείται ότι μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Δηλαδή, περιμένουμε μερικές φορές, παιδάκι μου, την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς, κατάλαβες. Και μπαίνει σε μια ροή που ουσιαστικά μέσα από αυτή τη ροή σιγά σιγά έρχεται και η αλλαγή. Και όλα γίνονται καλύτερα. Και ξεκολλάει και το κεφάλι από το παρελθόν, ζεις το παρόν και σχεδιάζεις το μέλλον. Ό,τι μέρα και αν είναι. Σήμερα είναι Δευτέρα, είδες τι ωραία. Τι ωραία που θα έρθει να τα πει ο Αντώνης, αν και αυτός είναι Κυριακή. Ενώ βιώνει αυτή τη σχέση σαν να είναι ο ίδιος Κυριακή.

0: Έξοδος για sushi και noodles. Ναι! Στο Nakaya Sushi & Noodle Bar απολαμβάνεις την ασιατική κουζίνα στην πιο γευστική της εκδοχή. Nakaya Sushi & Noodle Bar. Το αγαπημένο σου στέκι εδώ και 14 χρόνια σε υποδέχεται στο ίδιο σημείο με την ίδια ποιότητα σε ανακαινισμένο χώρο. Βύρονος 1, Ψηλά Αλόνια, Πάτρα. Delivery στο 2610-314141. Nakaya Sushi & Noodle Bar. The Original Rolls.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Yo-Yo Shop είναι νέο, αλλά ακούγεται ωραίο και λίγο κολλητικό. Με 200 τετραγωνικά αφιερωμένα στο σπίτι, στο παιδί, στο κατοικίδιο, στην οικοκυρά. Με τεράστια ποικιλία σε επιλογές για δώρα, με ξεχωριστή ποιότητα και με τιμές που πραγματικά συμφέρουν για να παίζεις το στυλ στα χέρια σου. Yo-Yo Shop. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις που η διάθεση για ψώνια γίνεται απόλαυση. Yo-Yo Shop. Με 1000 καταστήματα στον κόσμο, συν ένα ακόμα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος. Για αγορές με χαμόγελο.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
0: Τι λέμε.
2: Έχεις πάρει σκύλι.
1: Πήραν. Παιδιά μου το κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω του το πόδι, δεν το, είναι μαγκωμένο.
2: Πού θα το πάει.
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
3: Τι όνομα.
1: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
2: Φίλε. Το τι είχες βρει και ήχο.
0: Το τι βρήκαμε.

0: δρόμος για τον προορισμό σου είναι πιο δύσκολος στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητα Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus στο Βιτάρα σου και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα από 20.580 ευρώ στον επίσημο έμπορο Suzuki Σουλάνης, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 151.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
5: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου. Νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
8: Καλοκαιρινή ανανέωση. Κέντρο αδυνατίσματος Medifines. Τα καλοκαιρινά πακέτα προσφορών σε θεραπείες αδυνατίσματος.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
7: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το εθνικό τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα απέναντι από το εμπορικό κέντρο Βεσομάρε στην Ακτή Δημαίων από τις 8 μέχρι και τις 24 Μαΐου. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο 2 παραστάσεις στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές 11.30 το πρωί και 6 το απόγευμα. Προπόληση στο ticketservices.gr.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο

ανακαλύψαμε το ραδιόφωνο, απλά το κάναμε καλύτερο. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
2: Τι έγινε?
1: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Καθημερινά καλυπτούμε υπεύθυνα τις ενεργειακές σας ανάγκες. Με συνέπεια, αξιοπιστία και την εγγύηση του ονόματος της Revoil. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Υψηλής ποιότητας καύσιμα με πιστοποιημένους και συνεχείς ελέγχους. Πετρέλαιο θέρμανσης με γρήγορη και ασφαλή παράδοση κατοίκων. Καυσόξυλα, πέλετ και κάρβουνα υψηλής θερμικής απόδοσης. Πλυντήριο αυτοκινήτων, φορτηγών και μοτοσυκλετών. Και το καλύτερο, διαθέτουμε πλήσιμο βιτίων με δορυφόρο. Και κάθε Τρίτη τα εμπλουτισμένα καύσιμα Revolution στη τιμή του απλού. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoil, Βλάχος Πύρος. Με 4 καταστήματα σε Πάτρα και Αχαΐα. Κεντρικό, Γλάφκο 68 Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 52 2000.
3: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
0: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
4: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφι.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436

0: 125.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Το ζεστό νερό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Η Sol Class εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια με υψηλές προδιαγραφές. Από το 1978. Κατασκευάζουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καλύπτοντας την ανάγκη σας για ζεστό νερό. Sol Glass, Λαπέτης Πέτρους του Γεωργίου. Ιξίενος Βιοπά Γλαύκου, Πάτρα. Όταν η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: τώρα 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετρά.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610 22 34 33.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
8: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Θέλετε να τα ακούτε όλα πρώτοι? Ακούστε Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: δουλεύουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.